0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα. Σφαίρα 96,6.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Τον ακούω όλη μέρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.
1: Ό,τι

96,6. Κι άστο.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
2: Δεν έκανε μάνα από μένα 2 μέτρα.
3: Αυτό βασικά.
2: Δεν έκανε 2 μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει 300. Κάποιος τα πήρε σφαιστικά.
4: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
5: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
6: 1, 3, 2, 1.
7: Καλημέρα.

0: Σιγά μωρέ Νίκο, δεν θα ακούσω εσύ και κάτι τρέχει στα γύφτικα τώρα. Σιγά το πράγμα, σε ποιον κάνεις σινιάλο να μπει. Ποιος ντρέπεται να ανοίξει την πόρτα δηλαδή από αυτήν την άποψη το λέω. Καλημέρα. Δεν είναι για μας. Είναι για τη Ζαρίφη δίπλα και το Ράπτη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε γιατί τώρα έχουμε γίνει και πολύ εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Είναι... Έχουν τρακάρουν τα delivery εδώ απ' έξω στο διάδρομο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στη Χρυσή, στην Αγαθονίκη, στον Κάρπο ή στον Καρπό, δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται, και τα δύο θα τα πω εγώ να είμαι μέσα, στη Φλωρεντία και στο Φλωρέντιο. Να πω και στην κόρη του φίλου μου του Πέτρου και της Αγγελικής που τη λένε Χρυσή, χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και εν αναμονή του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Έριχνε έτσι μια γρήγορη ματιά. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα μας τα πει στις 8 παρα 10, γιατί όντως περιμένουμε 48 ώρη επιδείνωση του καιρού. Ότι στην Αττική θα έχουμε τα θεματάκια μας, θα χαλάσει αρκετά ο καιρός, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και θα ανέβουν οι άνεμοι από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το πρωί. Παρ' όλα αυτά, Διεθνής ημέρα φυσικών καταστροφών, μείωση των φυσικών καταστροφών, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης. Είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις φυσικές του συνέπειες, τις καταστροφικές του συνέπειες. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις Νικόλα μου, έχω αναλάβει και το σαν σήμερα πλέον.
3: Ναι, γιατί...
0: γιατί έρχονται και 4 και 20, ό,τι ώρα βολεύει τον καθένα σε αυτή την εκπομπή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όχι απολύτως καμία, είναι αυτό πλέον. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβες, ούτε ενημέρωση. Λοιπόν, το 54 μετά Χριστόν, η Αγρυπίνα δηλητηριάζει με δηλητηριώδη μανιτάρια τον άνδρα της, τον Κλαούδιο Α, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο Ρωμαίο Αυτοκράτορα το 17χρονο γιο της Νέρονα. Κατάλαβες. Έφαγε τον άντρα της για να κάνει το γιο Αυτοκράτορα. 1884 καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας η ώρα Greenwich. Ενώ το 1917 το θαύμα του ήλιου στην Φατίμα της Πορτογαλίας. 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει. Α, μάλιστα. Αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Το θαύμα αποδίδεται στην Παναγία. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου, κούκλα, θυμάστε την Αλίκη Διπλαράκου καθόλου? Κούκλα φίλε. Αναδεικνύεται Μίση Φίλιο στο διαγωνισμό ομορφιάς που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόι 72 ώρες αργότερα. Καλημέρα, καλημέρα σας. 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ το 1995, δύο χρόνια αργότερα, έρεται το εμπάργκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και το 2020 το Facebook ανακοινώνει ότι θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν εμβόλια. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή το 2013, Φίλιππος Συρίγος, ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν.
4: Νεύρα μέσα είσαι. Λέω το ένα, λέω το άλλο.
3: Αχ, αχ, αχ.
4: Όλο γκρινιάζεις.
3: Κάτσε, μην με
4: τσιμάσαι.
5: Λείπει η πνευματικότητα.
0: Ρε, είναι και 12 η εκπομπή.
3: Τελείωνε, ρε, τελείωνε.
0: Α, δε, τελείωνε κιόλας.
5: Μπορεί να βρίσκαμε και πάρκες. Μπορεί να ξεχνάω.
0: Λοιπόν, γεννήθηκα.
3: Γιατί νόμιζα ότι είσαι στον αέρα.
0: Έλα.
3: Σας άκουγα.
5: Μόνο αυτός είναι καλό παιδί, α, εδώ να ξέρεις.
0: Μα ρε παιδιά, λέω. Καλά, είσαι, ρε παιδιά.
4: Άσε μας, ρε Παναγία.
3: Με στεναχωρεί αυτό που
0: λέω. Ρε παιδιά,
3: εγώ
0: λέω.
3: Μόνο που λέω καλημέρα. Μόνο εκεί δεν λέω καλημέρα.
6: Εγώ αν δεν σου λέω καλημέρα, ξέρει θα μου λέει.
3: Σου δώσει γνώμη.
0: Ρε κόμενε, εσύ το
4: καλέ.
3: Δεν στη ώρα είναι.
6: Τηλέφωνο στην Πάρο και μου λέγε Νίκο Αύγουστο γιατί με παίρνει τηλέφωνο να δει αν είμαι καλά. Και περνά και δεν μου λε καλημέρα. Εγώ να τα πω.
3: Μα τι πεταλέ, στον αέρα είσαι.
5: Μόνο αυτό είναι καλό παιδί εδώ και το στεναχωρείτε δεύτερη μέρα.
0: Ο τρελός μόνος που μέσα να βγω να τα πω το διάδρομο.
4: Χαίρομαι γιατί ο ράπτης σου κάνει ό,τι ακριβώς κάνεις.
3: Κάνετε λάθος.
4: Όχι, δεν κάνουμε λάθος.
3: Πέρασε και τελικά νόμιζα ότι ήταν στον αέρα και μετά βλέπουμε.
0: Ρε παιδιά, εγώ με το σαν σήμερα.
3: Άντε, τέλειωνε, τέλειωνε.
0: Λοιπόν, σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1934 είναι Άννα Μούσχουρη. Το 51 ο Αντώνης Καφετζόπουλος, το 64 ο Παύλος Παυλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός, και το 71 ο Πύριος Δήμας, Ολυμπιονίκης αθλητής της Άρσης Βαρών και εκλεγμένος βουλευτής επικρατείας με το Πασόκ.
7: Την Οκτώβρη, το 10ο καλό του χρόνου.
4: Εδώ έχω αρχίσει ζωή, όχι τις πληροφορίες.
7: Πρωινόσφαιρα 102-2.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, 16 λεπτά μετά.
1: Τα δεσμευμένα, που δεν τα έπες πριν.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
1: Οριακό. Όπα, κάτι,
0: ποιος? Εγώ.
1: Εγώ είμαι χαμηλά πολύ. Εδώ τον βρήκα εγώ αυτό.
0: Εντάξει, εδώ, ωραία, εγώ δεν έχω.
2: Τον
1: βρήκα.
0: Ποιος Γρηγόρης μου, εγώ δεν έχω πείσει τίποτα. Εσείς τα ανοίγετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας, Νικολάκη μου, πάμε λίγο. Πάμε.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Θεοδωρικάκος, νέα μέτρα για το πετρέλαιο, θέρμανσης και το ντίζελ εντός της εβδομάδας. Έρχονται τρία νέα καθεστώτα για τις ΜΜΕ.
1: Yes!
4: Είναι ΜΜΕ, ρε παιδιά, τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν είναι.
1: Μήπως είναι ΜΜΕ.
0: ΜΜΕ. ΜΜΕ, τι είναι το ΜΜΕ? Κάτσε να το δούμε.
1: Μέσα μαζικής εξόντωσης.
0: Εξαντλίωσης. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Περίμενε. Νέα μέτρα στήριξη, ειδικότητα την εβδομάδα θα διανύσουμε. Ο κύριο Βουέλ, ενεργειακή υπάθρηση, γεωπολιτικέ παράλληλα ενεργή, δεν είναι μάχη σε ευρωπαϊκό για την επάξη στήριξη. Δεν ξέρω. Για τι ΜΜΕ.
4: Ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μικρομεσαίε επιχειρήσει.
0: Μικρομεσαίε επιχειρήσει, μάλιστα.
1: Μπράβο, μωρή Πεχτούρα, να γι' αυτό είσαι χρήσιμο. Που έλεγε είμαι άγνωστο.
0: Καμένο, αν ο Σαμαρά κάνει κόμμα, πιθανόν να κατέβω στι δεύτερε εκλογέ. Έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκη και πάει πίσω.
1: Όπα.
4: Έχετε καταλάβει ότι είναι καλύτερη μάχη της αντιπολίτευσης παρά της κυβέρνησης, έτσι. Όλοι τσακώνονται για το ποιος θα είναι αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Καλά. Δεν τσακώνονται κανένας για το ποιος θα είναι κυβέρνηση.
0: Μοναδική χώρα που μάλλον ποιος θα πάει.
4: Ναι.
0: Εγώ θέλω δεύτερος.
1: Εγώ δεύτερος,
0: Με είδατε.
1: Γεννήθηκα για δεύτερος.
0: Με είδατε μένα να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, λέει ο Τσίπρας μετά το άρθρο Καρτερού. Και δηλώνει ότι ο αντίπαλός του είναι μόνο ο Μητσοτάκης.
4: Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, αυτοί τσακώνονται.
0: Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, άνοδος των εξαγωγών και μείωση του εμπορικού ελλείμματος στο πρώτο οκτάμηνο του 26. Τράπεζα της Ελλάδος. Επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα στο 3,5% πληθωρισμό στο 26. Η Κιλ Φόιλ απαντά στη Wall Street Journal. Ο Έρικ Ντίντενς μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Τι λέει για τις πτήσεις με...
4: Κάτι γίνεται, παιδιά,
0: αεροσκάφη.
4: Κάτι γίνεται. Τώρα διαβάζω συνέντευξη, δήλωση του Πλανητάρχη. Για μία απεσταλμένη που έχει στείλει στην Ελλαδίτσα.
1: Ναι.
4: Και λέει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από εκείνη και εξετάζουμε το τι θα γίνει. Κάτι γίνεται.
2: Τι εννοείς?
1: Μπορεί κάτι γινόταν εδώ και καιρό, αλλά.
2: Τι εννοείς?
1: Ψέκανε.
4: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να ασχολείται ο Πλανητάρχης, είναι μια κουκίδα στο χάρτη. Τα λέω καλά μέχρι τώρα.
1: Όχι,
2: πολύ
1: καλά.
2: Έκανες
1: κάποια αρθρογραφικά, αλλά συνέχισε.
4: Μα πώς δεν είναι έτσι τώρα?
0: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
4: Ναι, αλλά μιλάμε για αυτό. Στο παγκόσμιο χάρτη είναι αυτό.
0: Πάλι ξαναλέω. Και σαν να μου λες, ας πούμε, ποιον άνθρωπο έχεις στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι αυτό.
4: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό ποιος είναι σε αυτά τα χάρτη. Μην λες πράγματα που δεν ισχύουν.
2: Θέλω να σου πω ότι μιλάς και για μια χώρα που είναι γενικά το σε κουτάκια,
4: ναι,
2: όλα.
4: Ναι, έχει βάσεις εδώ η Αμερική.
2: Θέλω να πω ότι πας
4: παντού.
2: Πας στην Αμερική. Και καταλαβαίνεις ότι μπήκες σε ένα κράτος που από τη στιγμή που μπαίνεις στο αεροδρόμιο, που σε ψαχνίζουν.
4: Ναι.
0: Εγώ έτσι δεν είναι.
2: Άρα, όταν έχουν οπουδήποτε, για οποιαδήποτε θέση, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Εγώ έμαθα για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Γιατί? Δεν του άρεσε το καινούργιο τραγούδι του Αργυρού. Δεν τα ακούω, θα τα ακούσουμε τώρα. Βάλτε το τώρα να τα ακούσουμε. Πώς λέγεται? Ρεύμα.
4: Παιδιά, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ποιο?
4: Πάρα πολύ. Και
0: φίλε,
4: και viral στα social.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά λέω, έχω πληροφορίες ότι ξέσπασε στην Κιλ Φόιλ λόγω του τραγουδιού του Αργυρού.
4: Λες αυτά τα κολλητιλίκια να τη φάνε τη θέση, Γρηγόρη?
0: Δεν ξέρω.
1: Είδες τώρα πως μπλέκεις. Γι' αυτό δεν κάνω παρέμει πρέσβηση.
0: Συνεχίζω. Από τα ξημερώματα ξεκινάει η κακοκαιρία.
4: Ξημερώματα.
0: Με καταιγίδες και θεολόδες ανέμους σε έξερνα ούτω χρουσεπερίπου. Όχι, σε περίπου σε μισή ώρα ακριβώς από τώρα θα μάθουμε τα πάντα. Φράκαραν τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατεύσιμων. Τι θα ισχύσει για την τέταρτη ΕΣΟ?
4: Σκάσανε, δεν έχουμε τους ταΐσους.
0: Πολλών έφερε κύμα νέων στρατεύσιμων. Τι θα ισχύσει για την τέταρτη ΕΣΟ?
4: Σκάσανε, δεν έχουμε τους ταΐσους να τους κοιμήσουν.

0: Ναι. Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα. Και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου.
1: 7.000.
2: Δεν φάνηκε έτσι. Το λογαριασμό στο σπίτι πώς είχε?
0: Δεν ξέρω.
2: 700.000.
1: 7.000 και στο λογαριασμό. Και για καρβέλα είναι λίγα 7.000.
2: Ναι, αλλά αφού βρήκαν στο σπίτι. Ο άνθρωπος τα είχε στο σεντούκι. Δεν ήθελε να τα πάει στην τράπεζα.
1: Σταματήστε, θα μπουν και θα τον ελιστέψουν και θα φταίνε όλοι οι άλλοι. Μαλάκα. Είναι τρομερό.
2: Εγώ να σταματήσω. Μαζευτείτε.
0: Ένα πράγμα θα σας πω. Αρχίζει πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμοι από έξω να είναι.
1: Τα ξερνάει όλα. Έτσι όπως είναι. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Δεν θα πω σε αυτή τη
1: στιγμή. Έλα, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Παναγί μου, γιατί με βάζεις λόγια που δεν λέω αυτή τη στιγμή.
1: Έχω το είπα, δεν το ψήσα.
0: Ωραία, μου είπε τι είπε στην άποψή σου. Λέω, αρχίζει πάρα πολλοί κόσμο που είχε λίγο μία.
1: Ένα ενδιαφέρον.
0: Όχι, όχι, μία σκέψη για την Άννα και για τον κύριο Καρβέλα. Ότι πλέον να στρέφεται πολύ υπέρ τη Άννα. Σου λέει 50 χρόνια σου αφιέρωσε όλη τη τη ζωή σε αυτά τα τραγούδια. Κατά την άποψή μου πιστεύω, εννοείται με σεβασμό πάρα πολύ σε όλους τους δημιουργούς, έτσι ο δημιουργός είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά η Άννα Βύση, ειδικά μιλάμε για την Άννα, τηλεφωνικό κατάλογο να της δώσεις να τραγουδήσει, θα του τραγουδήσει καταπληκτικά. Ναι. Θέλω να πω ότι από τους δύο, αν πούμε ότι δεν θα συνεργαζόταν μαζί,
3: δηλαδή
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή. Πώς?
3: Ομίκρον.
1: Εγώ θα διαφωνήσω
3: και πάμε
1: μαζί
3: με το
1: σου.
3: Ομίκρον.
0: Διαφώνεις εσύ, ναι.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σου, όχι παντελώς.
0: Διαφώνησε ότι θέλεις. Εγώ πιστεύω ότι η Άννα Βύση.
1: Γιατί άκουγα
0: θα τελειώσω λίγο, ένα λεπτό να τελειώσω. Θέλω να το ένα λεπτό. Ότι θεωρώ ότι η Άννα Βύση, ό,τι και να τραγουδούσε. Με όποιον άνθρωπο και να τη έγραφε. Που δεν ξέρω.
2: Όχι.
0: Σούπερ στάρ θα ήταν.
1: Θέλεις να σου πω, γιατί το έβλεπα εχθές στη Ζήνα Κουτσελίνη. Που παρουσιάζει.
0: Μιλάμε, δεν άσυμε. Σταμάτα, μια κρυώνει, μια τον καφέ, περιμένει.
3: Κάνει ένα πλήρω τον άνθρωπο. Ποιο τον πλήρωσε, Καρβέλα, έχει τα χιλιάρικα.
0: Θα πληρώσουμε αύριο, κάθε μέρα παίρνει 5 χρόνια το καφέ.
2: Καλά, δεν χρειάζεται να έχει νεύρα.
0: Εγώ δεν έχω νεύρα, μα μιλάμε και Γρηγόρη και με σκουτά και θα το δώσουμε.
2: Νόημα σου έκανα, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
0: Πάμε, Παναγί, πε τι θε να πει.
1: Θέλω να σου πω ότι μπορώ να σου πω, έβλεπα χθε τη Ζήνα Κουτσελίνη που παρουσιάζανε 10 τραγούδια, 10 και παραπάνω. Είναι 10 επιλέξανε που έχει γράψει ο Νίκο Καρβέλα, δεν τα έχει πει αναβίσει και έχουν γίνει τεράστια επιτυχία.
0: Δεν θα πήγαινε καλό Καρβέλα. Σου λέω όμως ότι είναι σίγουρο ότι θα πήγαινε καλά η Βύση. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Αυτό εννοώ.
1: Φωνάρα, okay.
0: Επειδή μου λέει ότι ό,τι χρωστάει ο Καρβέλα και χρωστάει και στη Βύση. Ναι, θέλω να πω. Καλά, κάνεις και ο καθένας μπορεί να στηρίξει όποιον θέλει. Ακούστε τι θέλω να πω. Ότι εννοείται μεγάλος στιχουργός και αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από τους δύο η καριέρα της Άννας θα ήταν 100% πετυχημένη. Εντάξει, θεωρώ λόγω της φωνής της που είναι μοναδική. Ενώ δεν ξέρω αν ο κύριος Καρβέλας αυτά που θα έγραφε θα γινόταν επιτυχίες. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Το μπερδέψω τώρα. Εγώ θα στηρίξω τον Καρβέλα και τον Ρέμο.
0: Εσύ γιατί τον Καρβέλα και τον Ρέμο.
3: Έτσι, α σε μπερδέψω τώρα. Εγώ
1: πολύ σκληρά Ρέμο κάπου.
2: Δεν πιστεύω ότι. Τώρα άσχετα με τα τραγούδια μόνο και τα λοιπά, δεν πιστεύω ότι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας ήταν η σχέση τους μόνο σου γράφει το τραγούδι, σου γράφει αυτή τη μουσική, στίχους ή μουσική. Νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με μια ιδέα και με έναν τρόπο ζωής που οι δυο τους για την Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρος. Οι δυο τους αναπτύξαν. Δηλαδή αυτή η ελευθεροσύνη και όλο αυτό το πράγμα που είχαν μεταξύ τους, η αγάπη δύο χωρισμένων ανθρώπων, ο έρωτας έστω και μουσικά δύο χωρισμένων ανθρώπων, η σχέση τους η οποία ήταν έξω. Οφειλιόμαστε μπροστά στην αυλία στο στόμα και είμαστε καλά. Και θέλω να πω, υπήρχε μια ελευθερία στο στυλ, μια ροκιά η οποία τους έδαινε. Εγώ πιστεύω ότι χάλασε αυτή η ροκιά. Και δεν έχει να κάνει ποιος θα ήταν καλύτερος. Και οι δύο ήταν μια δύναμη. Ήταν μια ροκ για μένα.
3: Ναι.
2: Είχε
3: και
2: μια...
3: εγώ θα προσθέσω ότι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, θα βάζουμε πάντα τον μπροστινό. Το, ναι. Τη φωνή, τον πρωθυπουργό, αυτό που βγαίνει μπροστά. Αλλά ο Καρβέλας, μην ξεχνάμε ότι.
1: Στην Ελλάδα είναι αυτό. Δηλαδή
3: έβγαλε το ρουβά. Δηλαδή ανέστησε τον αντίπα σε μια περίοδο δύσκολη. Δηλαδή,
1: στην Ανίση έχει γράψει τραγουδάρες.
3: Είναι λίγο δύσκολο να βρει το σουξέ.
2: Δηλαδή δεν ξέρω η Βύση, γιατί η Βύση έχει περάσει και κάποιου κύκλου στην καριέρα τη που έπεφτε, ανέβαινε. Ο Καρβέλας, σε όλους τους... Ναι, μιλάμε όμως τώρα για μια γυναίκα που είναι τα τελευταία χρόνια πάλι από έναν άνθρωπο ο οποίος για κάποιο λόγο με αυτή τη γυναίκα έχει μια τρομερή χημεία.
3: Θα τολμήσω να βάλω και το
2: έχουν μια χημεία. Η χημεία τους, είναι μαγική.
0: Νάνση, άκουσες την κοπέλα αυτή πραγματικά που είναι, δεν είναι πια και 20 χρονών, έτσι.
2: Δεν μιλάω για τη φωνή της Βύση.
0: Τώρα η φωνή της, παιδιά, δεν υπάρχει, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Εγώ σου είπα, επειδή έχει γράψει και ο Καρβέλας τραγούδια που δεν μ' αρέσουν.
0: Περίμενα να σου πω, άκουσα μια ιστορία από τον κύριο Καρατζά. Που την έλεγε ο κύριος Καρατζάς,
3: ένας άνθρωπος. Ο Μίλτος
0: Καρατζάς που έχω να δω και χρόνια, είναι ένα καλό άνθρωπος που είναι. Αν και αν δεν είναι
3: βουτυγμένο.

0: μουσική ο άνθρωπος. Βουτυγμένος, έτσι ξέρει τα πάντα. Ήταν έτοιμη η αναβίση, του ζήτησαν οι Ιάπωνες να πάει. Εγώ αυτό, εκεί θα έμενα και θα σταματούσα.
1: Ναι.
0: Όταν το άκουσα αυτό, άλλαξα κανάλι μετά. Γιατί δεν ήθελα να ακούσω κάτι. Όλοι μετά με πλήγωναν όλα.
1: Ναι.
0: Είπαν οι Ιάπωνες, θέλουμε την Άννα Βύση, θα την πήγαινε σε ένα.
2: Για ανταλλακτικά.
0: Όχι, πέστε. Για ένα φεστιβάλ. Κάτι για μια μουσική κάτω.
3: Τη είπε
0: ότι. Και μετά τη είχαν ετοιμάσει. Σταμάτα μπορεί να τελειώσω λίγο. Για ανταλλακτικά είπαν. Τι να το κάνω τώρα. Μα δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να το πω γιατί είναι σοβαρό.
2: Να την γράψουν,
0: ναι. Λοιπόν, ήταν κανονισμένο και μετά την περιμένανε από την εταιρεία που ήταν αυτή. Στην Αμερική για να γίνει παγκόσμια. Δηλαδή ήταν έτοιμοι, είχαν τρελαθεί και οι Ιάπωνες, είχαν μπει και οι Αμερικανοί, ναι, τότε ήταν. Και επειδή τη λέει ο Καρβέλας ότι αν φύγεις, εμένα να με ξεχάσεις. Και από αυτή την παγκόσμια φάση που περιμέναν και οι Ιάπωνες, περιμέναν όλοι.
1: Που θα έκανε.
0: Τώρα εντάξει,
1: Γρηγόρη,
0: τώρα αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι πολύ άσχημο που θα έκανε.
1: Είμαι αυτό εγώ 30, που κάνεις εσύ 30, είναι πολύ άσχημο.
0: Είμαι πολύ άσχημο, είμαι εγώ 30 χρονών. Με περιμένουν οι Ιάπωνες, μου λένε οι Αμερικανοί. Βέβαια,
1: Γρηγόρη μου, εγώ ξέρω.
0: Αυτό που μου λες.
1: Εγώ ξέρω ότι στη ζωή μας κάνουμε επιλογές. Η επιλογή αυτή ήταν της Βύσης, δεν ήταν του Καρβέλα.
0: Να τελειώσω όμως λίγο λοιπόν. Περιμένει τώρα. Λέω, θέλω να πω ότι αν φαντάζομαι σου πούνε, ας πούμε, Παναγία εσένα. Περιμένουν στην Ιαπωνία, που η Ιαπωνία ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη ενώτερα μουσικά, και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίμενε λίγο, Γιώργο, να
4: το δώσω. Ανάτα ομοτομέτερ. Ανάτα ομοτομέτερ. Ανάτα νάση δεβα ήκητε ικενάι χοδονί.
0: Μάλιστα.
2: Δύσκολο θα ήταν, είναι τόσο θέλω, σε θέλω.
0: Και σου λέει λοιπόν η Ελένη, αν φύγεις, εμένα θα με ξεχάσεις. Και εσύ λες, δεν την κάνω σε μια ηλικία που είσαι νεότατος, έτσι, και μέσα σου βράζει το αίμα σου και.
1: Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας.
0: Δεν αφήνει να τελειώσει, ρε φίλε.
1: Σε αυτό το σημείο δεν πετάει, έχει κρίση πανικού, έχει διάφορα τέτοια. Δεν θέλω να τελειώσει,
0: δεν θέλω τον Καρβέλα. Τη Βύση θέλω, δεν θα έγραφε ο Καρβέλα.
1: Αυτή συνεργάζεται μαζί του όμως και ήταν ζευγάρι.
0: Άντε πάλι, και ξαναλέει. Μα δεν παίζει ρόλο στην καριέρα, ρε Συνάντση. Αγγλικά δεν τι γράφανε, δεν τι γράφανε ελληνικά. Στην κουκλή μου χόρεψε.
1: Πρώτο που λέμε φωνάζει.
0: Μα δεν με αφήνει να τελειώσω.
1: Δεν σε αφήνω γιατί σου λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ζευγάρι.
0: Έχουμε δει πολλά ζευγάρια να λένε ότι θα κάνω την καριέρα μου. Λοιπόν, για την Ιαπωνία και την Αμερική τις είπαν. Δεν τις είπαν για το. Για το Πακιστάν. Δεν κατάλαβα την. Αλήθεια. Λοιπόν, και αυτή η κοπέλα τι να διαλέξει αυτή την καριέρα που ήταν παγκόσμια πάνω στη φάση που ξεκινούσε τότε. Και εννοείται ότι είσαι όνειρα για τη ζωή σου. Είπα αντί για την Ιαπωνία, για την Αμερική και για αυτή την καριέρα, διαλέγω τον Νίκο Καρβέλα. Εγώ μόνον αυτό, αν κάποια στιγμή ένα άνθρωπο. Θα τα είχα όλα δικαιολογήσει για έναν άνθρωπο. Ενώ μέσα. Δηλαδή, ναι. Τι άλλο να κάνει για να δείξει ότι σ' αγάπησα. Ότι σ' αγαπώ. Γιατί η φωνή τη Άννα και τότε και τώρα, αλλά τότε κούκλα ήταν. Όμορφη, δηλαδή, όμορφη, γλυκιά, φωνάρα. Τι άλλο να έχει θέλει. Και σου λένε ξένοι τι θέλουμε. Και λέει δεν πάω. Διαλέγω τον άντρα μου. Κάτσε ρε Συνάντση τώρα. Αυτό είναι,
1: καλά,
0: αυτό είναι απόφαση ζωής.
1: Φυσικά και είναι απόφαση ζωής. Πρώτον, δεν υπάρχει λόγος να φωνάζεις και να εξάπτεις.
0: Δεν μπορώ να φωνάζω γιατί με διακόπτει.
1: Εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός. Απλά λέω ότι ο κύριος Καρατζάς δεν μας είπε σε ποια φάση ήταν αυτό στη ζωή της Άννας Βύση. Γιατί μπορεί να είχε. Μπορεί να είχε τη Σοφία Μωρό π.χ. Και είχε έναν άνθρωπο ο οποίος, από ό,τι διάβασα τον τελευταίο καιρό, δεν πετάει στο εξωτερικό.
0: Δεν τη ζητήσανε τον Καρβέλα. Τη Βύση ζητήσανε. Ο Καρβέλας θα μπορούσε να γίνει άνετη.
1: Παντρεμένο ζευγάρι ήταν. Ρέμισε λίγο.
0: Πρώτη φορά το. Εσύ ρέμισε, Νάση μου. Εσύ ρέμισε.
1: Πόσο είναι και
0: καλά. Σου λέω ότι πολλού Έλληνε του έχουν κάνει πρόταση να πάνε. Τα λέει και ο κύριο Καρατζά, δεν τα παγώ. Ο άνθρωπο ήταν από την εταιρεία, η ίδια του εταιρεία. Πόσου Έλληνε έχουν πει ελάτε στο εξωτερικό να κάνετε
1: κάτι. Ήταν επιλογή τη Άννα. Όμως.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και εγώ τη γουστάρω την Άννα γιατί στηρίζει τις επιλογές.
0: Για αυτόν τον άνθρωπο έδωσε.
1: Και στηρίζει την οικογένειά
0: τη. Ωραία, εντάξει, αν μου ξαναπείς εμένα για κάποιον Έλληνα τραγουδιστή που του είπε Αμερικανική εταιρεία, έλα εδώ και θα σου κάνουμε παγκόσμια καριέρα και έχει πει όχι, έλα να το συζητήσουμε. Και
1: δεν πάνε και παιδί. Γιατί και μπορεί να έχουν πάει και κάποιοι και να αποτύχανε κιόλα. Π.χ. ο Ρουβάς που πήγε στο εξωτερικό, δεν, στην Αμερική
0: ο
1: νομίζω.
0: Δεν πήγε σαν τραγουδιστή στο εξωτερικό, πήγε να κάνει μαθήματα ηθοποίησης. Πήγα εγώ στο Λος Άντζελες και του έκανε συνέντευξη το 2010. Πήγε ηθοποιός, δεν πήγε να κάνει καριέρα.
1: Οκ, στην Ελλάδα τότε αυτό είχε ακούσει, δεν ξέρω.
0: Όχι, έκανε. Δεν έγινε, δεν έκανε ποτέ τραγουδιστή.
1: Ότι είχε πάει για καριέρα στην Αμερική.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι γενικά ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ξαναλέω γιατί, επειδή έχουμε όλη άποψη στο συγκεκριμένο θέμα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν έχω άποψη για τα τραγούδια του και για οτιδήποτε άλλο γιατί δεν ξέρω. Ξέρω όμω. Μπορεί και ο κύριος Καρβέλας να έκανε πολλά πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω, έτσι δεν είναι? Αλλά μετά από αυτό που είπε ο κύριος Καρατζάς, έβγαλε το καπέλο στην Άννα Βύση και της λέω: κορίτσι μου, δεν ξέρω πόσες γυναίκες θα κάναν αυτό το πράγμα και πόσοι άνθρωποι θα λέγανε, λυπάμαι, πείτε την εταιρεία ότι δεν θα πάω ούτε στην Ιαπωνία, δεν θα ταξιδέψω ούτε στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ, θα μείνω στην Ελλάδα, γιατί έχω εδώ πέρα τον άντρα μου, τον Νίκο τον Καρβέλα. Αν εσύ ξέρεις πολύ κόσμο να το λέει αυτό, έλα να το συζητήσουμε.
1: Δεν έχω να συζητήσω κάτι, γιατί δεν διαφωνώ στο ότι η Άννα έχει φωνάρα. Εγώ τελειώσαμε, φύγαμε από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και σου είπα ότι και να τη δώσει αυτή τη γυναίκα και το τιμοκατάλογο να τη δώσει, θα το δίνει πνοή. Όπως και τραγούδια του Καρβέλα που δεν μ' αρέσουν, όπως το Αγάπη είναι με το Σουσάμι στο δόντι σου, που εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Η Άννα το έκανε τραγούδι. Για μένα. Τώρα. Λοιπόν, ό,τι και να τη δώσει, για μένα η top φωνή. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Απλά αυτό που λέω είναι ότι η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, η σχέση του, δεν ήταν μόνο η μουσική, ήταν και ο τρόπος ζωής τους. Αυτό το χύμα, αυτό το ντύσιμο, το ότι βάφει ο ένας στα νύχια του, βάφει και ο άλλος στα νύχια του.
3: Φαίνεται, λοιπόν,
1: ήταν ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Ήταν μια κουλτούρα στην οποία στην Ελλάδα δεν την είχαμε δει από κανέναν. Ήταν πρωτοπόροι.
0: Είναι η άποψή σου πολύ ωραία. Πάνε για να πω την άποψή μου εγώ για να κλείσω και σε παρακαλώ για να πάμε να ακούσουμε το που θα έρθουμε, Νίκο, από τις διαφημίσεις, να ακούσουμε το τραγούδι του κυρίου Αργυρού. Σε παρακαλώ που είναι καινούριο να το ακούσουμε κιόλας. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που είναι με τόσο ωραία φωνή, τόσο όμορφοι, ενώ εμφανισιακά έχουν αυτό το χάρισμα από το Θεό, σε μια ηλικία νέα, γιατί ο κύριος Καρατζάς μιλούσε για σε μια ηλικία νέα αυτή την ιστορία, σου κάνουν πρόταση από Ιαπωνία και αμέσως μετά κλεισμένο ραντεβού στην Αμερική για να σου κάνουν δίσκο και καριέρα, να πει όχι σας ευχαριστώ, θα μένω με τον άντρα μου. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά, πόσες ακόμα γυναίκες και άνθρωποι το κάνανε. Μόνο γι' αυτό, αν μου το έκανε εμένα ένας άνθρωπος αυτό και μέναμε, γιατί της είπε: αν φύγεις να με ξεχάσεις. Τι να σε ξεχάσει, βρε κύριε Καρβέλα μου. Άμα η απόφαση είναι ή εσείς ή η Αμερική. Τι να σας ξεχάσει. Πάει για το σούπερ καριέρα εκεί πέρα. Που θα τη φτιάξουν, θα την πάρουν και θα την κάνουν σούπερ στάρ παγκόσμια. Τι να με ξεχάσει.
3: Και
0: ο άνθρωπος είπε: και η γυναίκα και η γυναίκα.
3: Δεν θέλω να συμπεράσματα.
0: Πάτε πάλι.
3: Αυτό άκουσες γιατί στο είπε ο κύριος Καρατζάς. Δεν άκουσες ούτε από το στόμα της Άννας, ούτε από το στόμα του Καρβέλα. Μα τι ήταν μπροστά, μπορεί να είμαι σε μια οικογένεια.
0: Αφού η Άννα αρνήθηκε το αυτό.
3: Ναι, μπορεί να ήταν επιλογή της, ξέρεις εσύ γιατί το έκανε.
0: Άντε πάλι, τι είπατε, επιλογή της ήταν. Αυτό λέμε.
3: Αυτό. Μπορεί να ήταν να μην το θέλει ούτε εκείνη να φύγει, να αφήσει το παιδί της και τον άντρα της και να πάει. Μπορεί να μην ήταν λόγο να του πω χάρισμά σου, γιατί μπορεί να μην γούσταρε.
0: Μα δεν ξέρω τότε αν είχε παιδί οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν
3: μα γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν ξέρει να μην βγάζει συμπεράσματα από μια τάκα του Καρατζά.
0: Ξέρω όμως πάρα πολύ κόσμο που έχει διαλύσει και οικογένειες και αυτά για πολύ μικρότερες προτάσεις εδώ εντός του χώρου.
5: Μπορεί να φοβόταν το αεροπλάνο κι αυτή.
0: Η Άννα Βύση δεν φοβάται το αεροπλάνο. Έχει ταξιδέψει όλο τον πλανήτη.
3: Μα άμα σηκωθεί και φύγει η Άννα Βύση και είχε τότε παιδί και οικογένεια, προφανώς και δεν θα υπάρχει οικογένεια. Και πήρε την αποφάση να στηρίξει την οικογένειά
0: του. Είσαι σίγουρο δηλαδή.
3: Εγώ δεν θα την παρατούσα την οικογένειά μου για καμία
0: καριέρα. Γιατί πρέπει να παρατήσει την οικογένειά σου, ρε Παναγία, άμα πρέπει να πάτε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Τι εννοεί το πράγμα είναι αυτό που λε. Έπρεπε το παιδί μου μαζί μου. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ή το ένα ή το άλλο. Δεν έχουμε δει δηλαδή ανθρώπου να κάνουν παγκόσμια καριέρα.
3: Ήταν επιλογή.
0: Η επιλογή τη ήταν ότι όπω με τα λόγια του κύριου Καρατζά ξαναλέω, τη λέω Καρβέλα ή εμένα. Ή την καριέρα σου στην Αμερική. Και είπε τον Καρβέλα. Αυτό για μένα είναι φόρος τιμής για μια ζωή.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε για μένα. Προσωπικά.
1: Φυσικά και είναι.
3: Μα εννοείται ότι είναι.
1: Φυσικά για μένα είναι απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για αυτό το ζευγάρι. Και είπα και πάλι χθες ότι δεν γίνεται όταν έχεις συνεργαστεί τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο να μην τον αφήνεις να κάνει τι του. Δεν γίνεται. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλει να τραγουδήσει το ΆΚΑ, να τραγουδήσει το ΆΚΑ. Θέλει να τραγουδήσει το Καλλιμάρμαρο, θέλει να τραγουδήσει στη βεράντα του.
3: Για τα λεφτά έγιναν όλα, δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Για τα φράγκα έγιναν
1: δεν
3: όλα.
1: Δεν μπορώ να
3: πω. Εγώ δεν περίμενα.
0: Αλήθεια. Παναγή, συγγνώμη λίγο, για τα φράγκα έγιναν τώρα. Τότε κακό για να την πήγε στην Αμερική. Θα γινόταν δισεκατομμυριούχο.
3: Μα για τα λεφτά τσακωθήκανε, δεν το έχω καταλάβει εγώ καλά.
0: Αν το ξεπλήρωμα είναι αυτό, τότε κακό η κυρία Βύση δεν πήγε στην Αμερική να πάρει δισεκατομμύρια.
3: Μα για τα φράγκα δεν έγιναν όλα για τα φράγκα.
0: Ξαναλέω, αν έγιναν για τα φράγκα από ποιον, από τον κύριο Καρβέλα. Άρα λοιπόν αν έγιναν για τα φράγκα.
3: Αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε.
0: Ξαναλέω, αν έγιναν για τα φράγκα τον κύριο Καρβέλα, τότε έκανε λάθος τότε η κυρία Βύση που δεν έφυγε να πάρει
3: τίποτα. Βρε καρδιά μου, δεν μπορώ να μιλήσω όμως.
0: Δεν με αφήνει γιατί αρχίζει τώρα και νιώθει ότι κάνει λάθος. Αν λοιπόν ο κύριο Καρβέλα το έκανε για τα χρήματα, λέω αν δεν ξέρω.
1: Δεν έχει μικρόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Αν λοιπόν το έκανε για τα χρήματα ο κύριο Καρβέλα, τότε ήταν λάθος η κυρία Βύση που επέλεξε τη ζωή της εδώ πέρα, αντί να πάει να ψάξει, δεν σου είπα ότι 100% θα τα κατάφερνε, εγώ ψέρω ότι θα τα κατάφερνε. Αλλά σε μια νεαρή ηλικία να πάει στην Αμερική και να πει: δώστε μου τα εκατομμύρια τα δολάρια, διαλέγω τα δολάρια από τον άντρα μου. Τότε διάλεξε τον άντρα της. Άρα, Καλημέρα και καλή βραδιά.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στη Youth θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ταχύτητα. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Οκτώβρης, εννιάβρης, δεκάβρης, ενδεκάβρης.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: να ανοίξουμε κουβέντα για τη βυσική ρωτώ. Μα βγάζει εκτό αυτού να πούμε.
1: Εκτό αυτού, ναι.
2: Τσακωθούμε εμεί μεταξύ μα.
0: Δεν κατάλαβα. Εμεί αντέξαμε εδώ πέρα 15 χρόνια να
2: πούμε. Βέβαια.
3: Αντέξαμε κορονοϊό.
2: Καλάνε οι φιλίε για ένα καρβέλα, ρε μα.
0: Να, τι ξέρει πάνω κάτω.
3: Θε κάτι να πει τώρα.
0: Τίποτα, όχι τίποτα. Απλά λέω στενοχωριέμαι γιατί. Δεν ξέρω. Μήπω είναι λάθο που γενικά μιλάμε και έχουμε άποψη για ένα θέμα που δεν το ξέρουμε καθόλου καλά. Ξέρω εγώ τώρα, αυτό θέλω να πω. Λέμε όλοι, μπορεί να λέμε και μπούρδες να πούμε.
1: Ρε παιδιά, αυτό που σας λέω, έλα, δεν ξέρετε ποτέ τι έχει.
3: Έλα με τις βύση και καρβέλα. Γίναμε μπίλιες.
1: Παιδιά, διχαζόμαστε με βύση και καρβέλα. Λες πάλι και είμαστε στο ναι ή όχι του δημοψηφίσματος. Δεν έχετε καταλάβει.
4: Εγώ προσωπικά δεν διχάζομαι. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι λάθος όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία, γυρίζω και την κάμερα γιατί πήγαμε. Μα πώς αυτό
4: που...
0: Εντάξει. Λοιπόν, φύγαμε για φακέλους. 1000 ευρώ, ρε παιδιά, προσπαθούμε να τα δώσουμε. Δύσκολο, πραγματικά δύσκολο, αλλά και πολύ κοντά. Αν κάποια στιγμή αλλάζαμε και κάνα φάκελο, σίγουρα θα το είχατε πάρει, θα τα είχατε πάρει τα χρήματα. Είμαστε πολύ κοντά, συνεχώς φτάνουμε να βάλουμε ένα άλλο ποσό μπας και το πάρουμε. 1100 ευρώ. 1100 ευρώ οι φάκελοι είναι τώρα.
5: Πώς τα κάτω. 910 ευρώ.
0: 990 ευρώ. Όχι ρε, 1100 ρε, μην είσαι τσιγκούνης. 1100, 211, 7007, 931, παρακαλώ.
6: Πούντο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει με την κλίση. Και πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
8: Γιάννης.
0: Έλα Γιάννη, από πού περνείς? Από Πάτρα.
8: Από Αγρίνιο.
0: Από Αγρίνιο, τον νήσου, το ωραίο τον νήσου, το ακούω. Το ωραίο τον νήσου, το χτυπάς από εκεί. Τι γίνεται, πώς περνάς?
8: Όλα καλά, εσείς?
0: Πολύ ωραία, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
8: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, Γιάννη μου.
5: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος, να πούμε εδώ. Πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή που ακούς.
5: Ό,τι σου βγει.
8: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί γιατί είμαι οδηγός διανομή τύπου. Και σας έχω παρέα κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ώρα τελειώνεις, τι ώρα σχολάς, κατά τις 10?
8: Όχι, όχι, γιατί πάω...
4: Διανομή τύπου νωρίς
8: θα ξεκινάει. Πάω στην άπακτο δρομολόγιο και μας παίρνει ώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 1100 ευρώ είναι ωραία άμα τα κερδίσεις, φίλε.
8: Σούπερ, έχει απλώς ωραία.
0: Λοιπόν, οι φάκελοι είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6. Βγάζεις άθροισμα 5, πήρες 1100 ευρώ. Είναι ο φάκελος με το κοτόπουλο, με τα μπαλάκια, με το στόμα, με την τσιπούρα, την μπανάνα, το σόβρακο και τις πατούσες. Διάλεξε 3.
8: Θα πάρουμε την τσιπούρα.
0: Την τσιπούρα.
8: Το κοτόπουλο.
0: Το κοτόπουλο.
8: Και το στόμα.
0: Και το στόμα. Εδώ. Ανοίγω το στόμα και έχει μέσα το νούμερο 4.
3: Να το.
0: Παναγίτη, ψάχνουμε.
1: Ψάχνουμε το 1 και το 0 μόνο.
0: Ψάχνουμε το 1 και το 0. Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα το 5.
1: Και γεια σας, καλημύχτα σας. 5
0: και 4. Ανοίγω και την τσιμπούρα και έχει μέσα το 6.
1: Και 6-15. Γεια σας, καλημύχτα σας. Ναι ρε φίλε.
0: Να σου πω, άκου τώρα, θα παίξουμε για 100 ευρώ.
1: Όπα.
0: Για 100 ευρώ.
1: Έχει βαλθεί να δώσει χρήμα σήμερα.
0: Για 100 ευρώ είπα ρε φίλε. Έχουν μείνει 4 φάκελοι.
8: Μα.
0: Διάλεξε. Υπάρχει το 5 μέσα, δεν υπάρχει?
8: Θα το έβγαλα.
0: Α, το διάλεξε το 5, σωστά. Άρα θέλουμε...
8: Να βρω το 0.
0: Να βρεις το 0.
5: Ναι, βρεις το 0, ακριβώς.
0: Να βρεις το 0.
5: Ναι.
0: Ωραία, βρεις το 0. Άμα βρεις το 0, 100 ευρώ. Είναι μπαλάκια, μπανάνα, σόβρα, κοπατούσα.
8: Θα πάρω την μπανάνα.
0: Την μπανάνα. Αν στην μπανάνα είναι το 0,
1: ένα κατοσταρικάκι.
0: 100 ευρώ είναι δικό σου. Και στην μπανάνα είναι μέσα ο αριθμός.
1: Ένα.
0: Με τίποτα εσύ. Το 0 είναι πατούσα, σόβρακο ή μπαλάκια.
8: Είναι στο σόβρακο.
5: Για 40 ευρώ τώρα.
0: Στο.
3: Πάμε να πιάσει το λίγοντα.
0: Δεν ακούω τι λες.
1: Σόβρακο.
0: Στο σόβρακο. Στο σόβρακο είναι.
3: Στο σόβρακο ήταν, το βρήκε.
1: Αμάρε παιδάκι μου.
0: Τι να σε κάνω, με τίποτα δεν κέρδισες.
1: Δώσ' του ένα δεκάρικο να πάρει κάτι.
0: Να σου πω, ένα χαρμάνι θα πάρεις όταν έρθεις στην Αθήνα. 50 ευρώ δώρο επιταγή να πας να πάρεις δώρα.
1: Έρχεσαι Αθήνα. Μας το κλείσε. Ήθελε το κασέρι.
0: Δεν έχει σήμα μωρέ άνθρωπος αφού κινείται.
1: Ρε, ήθελε το κασέρι σου λέω.
0: Θα του στείλω μια φέτα βαλμά.

0: Έχει φτάσει παρά 10, πρέπει να είμαστε λίγο εντάξει με το... γιατί η συζήτηση με την κυρία Βίσκη και με τον κύριο Καρβέλα μας τράβηξε λίγο με τις απόψεις μας και έτσι μας κάνει λίγο και... και δεν καταλαβαίνω. Που κοίταξε λίγο τι ωραία που είναι τώρα εδώ, κοιτάω λίγο στην τηλεόραση. Τα κίτρινα δέντρα του φθινοπόρου, ρε φίλε, τι ωραία χρώματα βγάζει.
1: Αχ, παιδιά, τρελάθηκε.
2: Μετά την έκθεση πετάει δύο τέτοια μέσα στην μέρα. Τα κίτρινα
0: φύλλα
2: του
0: φθινοπόρου,
2: υπό το
0: υπάρχει και ωραίο πράγμα, ρε φίλε, από την τέχνη και από αυτό το πράγμα.
1: Να
0: κάτσει να δημιουργήσει. Ό,τι δημιουργήσει. Σε όποιον αρέσει, δεν πειράζει, αλλά να κάθεσαι να απολαμβάνει έτσι τη φύση και να. Αυτά. Κυρίε και κύριοι, για να δούμε, γιατί μιλάνε όλοι για μια κακοκαιρία που ενδέχεται να εμφανιστεί.
1: Δεν μιλάνε όλοι. Επικυρωποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Μιλάνε όλοι λοιπόν για μια κακοκαιρία που έρχεται. Δεν είπα Παναγή, μιλάνε.
1: Δεν είναι φήμες, είναι επικυρωμένο δελτίο.
0: Είπα, μιλάνε όλοι για μια κακοκαιρία. Ωραία,
2: μιλάνε όλοι, μιλάνε και κόλλη! Πεστό!
1: Λοιπόν, όχι, Γρηγόρη.
0: Σαν ξαρναούτοπλου, παρακαλώ, τι θα γίνει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η κακοκαιρία.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 13 του Οκτώβρη, σήμερα Τρίτη. Και όσον αφορά στον καιρό, στην Αττική σήμερα χρειάζεται προσοχή, κυρίως από αργά το μεσημέρι και μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα αρχικά, καθώς αναμένονται δυνατές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Ενώ αν επιστρέφετε εκείνες τις ώρες από τη δουλειά, υπολογίστε περισσότερο χρόνο για τη διαδρομή σας και οδηγήστε με χαμηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερες αποστάσεις. Μετά τα μεσάνυχτα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μικρή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά η κακοκαιρία δεν θα τελειώσει εκεί. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης και μέχρι αργά το μεσημέρι, οι βροχές θα ξαναδυναμώσουν. Και αυτή τη φορά, αυτές οι βροχές θα συνδυάζονται και με θυελώδεις βοριάδες, εντάσσεως 7 με 8 πρόσκαιρος και 9 μποφόρ σε εκτεθειμένες περιοχές. Οπότε θα χρειάζεται προσοχή και στην πρωινή μετακίνηση προς τη δουλειά και το σχολείο την Τετάρτη. Οπότε, καλό θα είναι να αποφεύγουμε να σταθμεύουμε κάτω από δέντρα και αν συναντήσουμε πλημμυρισμένο δρόμο ή δρόμους ή ρέματα, δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να τα περάσουμε. Η ένταση φυσικά θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, γι' αυτό παρακολουθούμε και τις νεότερες ενημερώσεις. Τώρα, όσον αφορά στο πότε θα βελτιωθεί ο καιρός, φαίνεται την Πέμπτη, από τις προμεσημβρινές και ώρες θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού και εξασθένιση των ανέμων, με τον υδράγυρο κοντά στους 18 με 19 βαθμούς σήμερα, 18 με 19 βαθμούς και την Πέμπτη. Παρασκευή μέχρι και το μεσημέρι θα διατηρηθεί καλός γενικά ο καιρός. Από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα ξαναχαλάσει ο καιρός με βροχές, χωρίς όμως ενισχυμένους ανέμους και τη θερμοκρασία χωρίς κάποια αξιόλογη μεταβολή. Ουσιαστική βελτίωση προβλέπεται όσον αφορά στον καιρό από την Κυριακή 18 του Οκτώβρη και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, όπου η άνεμη θα είναι εξασθενημένη και η θερμοκρασία θα πλησιάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα τσιμπάει αρκετά. Θα έχει κάποια αίσθηση του κρύου στην βόρεια πλευρά, στα βόρεια προάστια της Αττικής, έως και ελαφρώς χειμωνιάτικη. Προσοχή λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους, αύριο πάλι.
3: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καμιά διαφήμιση, τίποτα, κανένα αυτό, καμιά αναφορά.
1: Ξεχαστήκατε.
0: Δεν πειράζει, άστο τώρα γιατί είναι το παιδικό τραγουδάκι και θα πούνε μέσα. Άστο, άστο. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε να δούμε μια παιδική, μάλλον να ακούσουμε μια παιδική φωνούλα. Τι θα ζητήσουμε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τον πέτυχα. Ναι. Γεια σου, πώ σε λένε.
3: Ιφηγένεια.
1: Πώς?
3: Ιφηγένεια.
1: Και ο άλλος που μίλησε πριν ποιος ήταν?
3: Σταύρος.
1: Αδερφός είναι?
3: Ξάδερφος.
1: Ξάδερφος. Πόσο χρόνο είστε βρε παιδιά?
3: Ο Σταύρος είναι 13 και εγώ είμαι 12.
1: Άντε βρε και τι ώρα, τι ώρα. Από πού είστε?
3: Από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, βρε, έχει εκεί κάτω?
3: Όχι.
1: Όχι, καλό καιρό έχει ακόμα, ε.
3: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Μια, μην πείτε ότι πάτε και παραλία τώρα σαν το κύριο Κατρελαθό.
3: Ναι.
1: Όντως. Όχι, ρε φίλε. Πω, από
0: καταπληκτικά. Νησάρα.
1: Και τι θέλετε να ακούσετε, βρε παιδιά, για πείτε.
3: Το πλάθο κουλουράκια.
1: Το πλάθο κουλουράκια του
0: τι
1: τέτοιου.
0: Τι είναι αυτό που λέτε, μπράβο. Ποιο,
1: του Σαμόλη. Ε, πλάθο κουλουράκια. Ε, κάτω στα σφατιά. Αυτό θέλετε.
3: Ναι.
0: Τι λέει,
1: έλα, έλα, πλαθοκούλουρες.
0: Έλα, υπάρχει κουλουράκι ακριβώς.
1: Όχι, αλλά ο Σαμόλης είναι γνωστό, το ξέρω.
4: Για τα ζουζούνια είναι, ποιο Σαμόλης.
1: Σαμόλης είναι τώρα της μόδας. Αυτός τα λέει όλα.
0: Σαμόλη, ποιο τραγουδάκι από τα κουλουράκια, από τα κουλουράκια λέω. Από τα γουρουνάκια.
1: Τα γουρουνάκια.
0: Από τα ζουζούνια.
1: Πλάθο γουρουνάκια.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι πιο μικρά παιδιά 5-6 χρονών 7 μας παίρνουν τηλέφωνο. Δεν ζητάνε κουλουράκια, ζητάνε κάτι άλλο.
1: Παλώμα, τουράκ.
0: Εσάς πώς σας ήρθε το πλάθο κουλουράκια?
3: Εμάς το μας αρέσει.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, γιατί είναι ωραίο παιδικό τραγουδάκι. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι ο Σαμόλης, ο Ζωηδάκης, ο Περδικάκης, ο
1: Ζερβάκης.
0: Σφαίρες
1: του G3 μου τον ουρανό θα κάψουν.
0: Και είναι μπροστά ένας κύριος.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Που οδηγεί το λεωφορείο με κλειστά μάτια.
1: Όχι.
0: Με ένα μαλλόν, ένα γάντζο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι παιδιά? Έπα ο καπέτας. Άκου, άκου, άκου. Απ' την πολλή φωνή που κόσατε, πάτε πιο μακριά το τηλέφωνο για να ακουστείτε. Ποιος είναι παιδιά?
3: Ο καπετάνιος.
0: Δεν σας ακούω!
5: Μάλιστα τα πετάνιε!
0: Εσύ Κατερίνα!
5: Ποιος είναι αυτός?
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός?

0: για να πίνω.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Sfera.
1: Sfera.
2: Sfera.
3: Sfera. Sfera 96,6.

0: Αν είσαι από αυτού που με το που τελειώνει μια καλή σειρά, ψάχνει αμέσω την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρει μια μεγάλη λίστα από τι πολυβραβευμένε σειρέ του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τι πιο πολύ συζητημένε και αγαπημένε σειρέ των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δει μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μα είναι και η Στίχημαν. Εκτό από χορηγό τη εκπομπή μα, είναι και επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματο μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων τη UEFA Europa και Conference League, στι οποίε φέτο αγωνίζεται ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού είναι η Στίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Βαλάντι, παιδιά, κίνηση, γίνεται χαμός.
2: Βαλάντι!
3: Ολοκληρώθηκατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίως να πάω τα τραπέζια.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το πιαλάρ! Σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
1: Έλα, Βαλάντι, καλημέρα.
5: Καλημέρα. You bring the nearest bank.
1: Ορίστε.
5: I don't call you again. You come to the ferry. Bring the nearest.
1: Σε ποιον τα λες αυτά?
5: Τι είπες? Έλα.
1: Έλα, Βαλάντι, με ποιον μιλάς?
5: Με την Κίμπερλι.
1: Δεν
5: βγάζω άκρη. Τίποτα, με έχει δαγκώσει άσχημα. Αλλά πρώτη φορά με δαγκώνει το Βαλάντι, γυναίκα έτσι που, για την οποία εγώ έχω αφιερώσει χρόνο και αγάπη πολύ έχω καταθέσει για αυτήν εγώ. Έτσι και με κορόιδεψε. Με κορόιδεψε και έχει φύγει τώρα, είναι κάτι στα Μπαρμπάντος. Πώ θα λένε αυτά, κάτι τέτοια. Έτσι και διασκεδάζει να πούμε με όλα αυτά που τη χάρισα, τα κοσμήματα. Τη έδωσα κάτι φακαντόρο παλιέ που είχα να πούμε από τη βάφτιση.
0: Εσύ πρόβλημα. Γιατί τη τα έδωσε,
5: γιατί τη πηγαίνανε πιο πολύ. Είχε ωραίο boost. Έτσι είναι και με δάγκωσε όμως με τις λίρες.
1: Ούτε θυμήθηκες, φακαντόρο.
5: Φακαντόρο, ναι, και κάτι μυρτό που είχε κολόνιες, έπαιρνε, τα ψέκαζε όλο το κορμί της από πάνω μέχρι κάτω, δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, και έφυγε στο ήλιο βασίδεμα με τις λίρες μου.
0: Αγοράκι.
5: Έτσι, λίρες που εγώ την προσπάθησα μία-μία τις μάζευα.
0: Έτσι. Από πού, τι.
5: Από το λεπτό. You don't take nothing from me. Μόφο, τι είναι το μόφος.
0: Τι είναι το μόφος, να
1: πει. Μόφος, μήπως θέλει να πει.
5: Όχι, μόφο γράφει. Mother, τι είναι η μόφος. Mother, father, κάτι τέτοιο μου λέει.
6: Ναι,
5: κοίτα, γιατί με κάνει τέτοια.
6: Δεν ασχολείται.
1: Γιατί κάνει.
5: Εγώ την αγάπησα τόσο πολύ.
0: Μα
1: θα κλάψει. Πίσω τα δώρα, τι.
0: Θα κλάψει τώρα και δεν κλαίει και ο
1: Ρέντο. Γυφτιά.
5: 30.000 λίρες μου λέει, θα δεις ποτέ από μένα.
1: 30.000 λίρες.
0: Δεν κλαις, ωραία ρε Βαλάντι.
5: Ό,τι είχα μαζέψει από τα...
1: Μα ήθελε να πάει για ψώνια.
5: Από το υστέρημα του... των άλλων. Τροπή είναι αυτό. Θα σε πω την κίνηση, χαμός στην Εθνική Οδό. Πραγματικός χαμός. Πιάνει από τη Νέα Ιωνία ψηλά όλος ο κατεβασμός στην Εθνική Οδό. Και φτάνει μέχρι εκεί, πού να σου πω, και μετά το Εγάλεο. Είναι πυγμένο όλο, έτσι σταματημός τώρα. Έτσι δείτε και από το παράδειγμα, δεν σας κάνω πλάκα, σταματημός πειράμε. Και από τα Κτέλ μέχρι τη Φιλαδέλφια, πάνω εκεί μετά το Σλαβενίτ και εκεί να πούμε σταματημός.
1: Λίγο τσουλάει.
5: Τι τσουλάει, αλλά δεν πάει, δεν σου λέω μετά, μέχρι για να φτάσει Πειραιά θα κάνει το σταυρό σου. Έχει πολλή κίνηση Αττική Οδό, στο Ζεφύρι, σε εμάς πιάνει πάλι πάρα πολύ. Έχω κάνει κάτι μπλοκ αγωνικά μου εκεί πέρα. Μέχρι το Μόλτο Μαρού σταματημένο και εκεί πέρα. Έχει τον κατεβασμό πολύ στην Μεσογείο από τα στρατά που έχουν και του νεοσύλλεκτου τώρα εκεί. Τα βίσματα είναι εκεί. Μέχρι αυτή να πούμε την Πίδου. Έτσι έχει λίγο κίνηση στην Κατεχάκη και ανεβασμό και κατεβασμό εκεί στα πανεπιστήμια που είναι το φανάρι για να στρίψει να μπει μέσα που έχει κάτι θερμοσύφωνε. Έτσι παρατημένο. Ναι. Και έχει πολλή κίνηση και στην Βουλιαγμένη εκεί που να σε πω τώρα μετά τη Δάφνη, μετά τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί πέρα είναι δουλευμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ καλά. Τσουλάνε όλα.
1: Εσύ μην κλάψει πάλι.
5: Όχι. Hello. Mr. President, how are you? Yes. This nephew of yours. Μεγάλη απάτη, αδερφέ. Μεγάλη απάτη.
7: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
8: Φτιάξε μου ένα καφέ.
7: Και στον πίνω σκέτο.
8: Και μη βάζει ζάχαρη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φράνς, πώς σου ήρθε αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι είμαστε μέντα ή νομίζω ότι είμαστε...
1: Παιδιά μου άρεσε και ήθελα να το ακούσω.
0: Ωραία, πες το όμως από πριν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι μας από εκεί που είμαστε μέσα στην τρέλα.
2: Τόσα τέτοια κλάνο μέντα είμαστε εδώ μέσα.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Γιατί
0: είμαστε,
1: παιδιά δεν σας άρεσε.
0: Μέντα, τι είμαστε.
1: Τι είναι αυτά. Στη δική μου γειτονιά μην
3: ρε, ακούστε και λίγο ποιότητα ρε.
0: Μα δεν είπαμε την ώρα του τραγούδι.
2: Μήπως σου γυάλεις κασφασέως. Και στέλνεις μηνύματα.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Ανδριόπουλο. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Παρακαλώ, 6936-10-10-22. Ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος. Να θυμάστε βέβαια ότι με τις αγορές πάνω από 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Επίσης ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης του καταστήματος για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι ο Ανδριόπουλος υπάρχει σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, από το 1983, νούμερο 1 σε πάρα πολύ κόσμο. Και η καρδιά των ανθρώπων εκεί πραγματικά το ότι βοηθάνε συνεχώς με αυτό το καλάθι. Τόσες πολλές οικογένειες μας έχει συγκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα, καλή επιτυχία στην κλήρωση.
2: Ξηρότα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα αμμού. Ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύμι 10,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευση στη σύνθεση για παρατεταμένη υδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
3: Για εσάς που μας ακούτε από το Χαλάνδρι, έχουμε event, παιδιά. Η Jack and Jones την 5η 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι από τις 6 μέχρι τις 9. Γιορτάζει το grand opening του νέου ανανεωμένου καταστήματός της με 25% off σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Save the day, Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι. Μην το χάσεις.
0: Τι λέμε, Gang and Roses. Τι λες,
1: Gang and Roses.
0: Είπες
1: grand opening. Μου γράφουν ότι τους άρεσε πολύ το τραγούδι.
0: Σε παρακαλώ, είπε κανείς ότι είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Για πρωί είναι τέλειο.
0: Προλόγησε το πριν. Θα καλά καθόλου
1: να προλογίσει. Έλα τώρα, πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της
0: ημέρας. Θα βάλεις να πεις αυτό που λέγαμε χθες, τα τραγούδια.
1: Αχ, όχι, Γρηγόρη.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
2: Σου αυτό είναι το τραγούδι, τι είναι αυτό που έβαλες.
1: Λεμπέση έβαλα σήμερα.
0: Εντάξει, τον Γιώργο τον αγαπάμε πολύ. Καλά και να το βάλεις. Καλό παιδί.
3: Πού τον θυμήθηκε, Σταλέ.
0: Όχι, Γιώργο, πολύ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Τον αγαπώ τον Γιώργο, τον Λεμπέση.
2: Πού τον θυμήθηκε.
1: Γλυκό φιλί στον Γιώργο Λεμπέση και στη Σοφία του.
0: Φίλο, και καλό παιδί.
3: Αδερφό, αδερφό.
0: Καλό παιδί.
1: Ήρθε και στην
0: έκθεση. Δεν ήθελα να αδερφό, αλλά καλό παιδί.
2: Μπρο, μήπω είναι μπρο.
0: Δεν μου είπε όμω για βίση ότι κάνει αυτό το τραγούδι που δεν μπορεί να πει μέχρι τώρα.
1: Έχω λίγο άρνηση με αυτό.
2: Ναι, γιατί
5: να μαγιάζεις. Μόνος μου και πάλι εσένα.
1: Δώσ' το δυνατά και ανέβασέ με στο τέρμα.
2: Δεν έχω άλλο.
1: Όσο μπορείς.
2: Και δεν δίνεις.
0: Όσο έχεις τραλαθείς. Υπάρχει τίποτα πρέπει. Και τραλαθείς. Τι έχεις πάθει. Σου είπα Παναγή σε αυτά τα ωραία από το γυμναστήριο και τραλάθηκες.
1: Άρε Παναγή, τα λες μπροστά του. Τα λες μπροστά του και μετά αυτά τραβάς. Πήγες στο γυμναστήριο
0: Παναγής.
2: Πείτε μου λίγο.
0: Και ότι όλοι οι άντρες εκεί τις έλεγαν για την Άνση. Ναι, και τραλάθηκε. Λοιπόν, από εκεί σας ακούμε το πρωί, λέει Νανσάρα. Τι γυναικάρα είναι αυτή, τραλάθηκε η Νανσάρα.
1: Αφιερωμένος όλους τους άντρες στο γυμναστήριο του Παναγή.
2: Είναι και πολύ της μόδας τώρα αυτό το στυλ.
1: Δώσ' το δυνατά.
2: Πουλάει πολύ. Αυτό το ζούσι μελόνι.

0: υπέροχο μαντό που φοράω από πάνω. Το έχω εδώ πέρα στην καρέκλα μου.
1: Fivefashion.gr.
0: Μαντό δεν τα λέγανε παλιά. Πανοφόρη. Μαντό δεν είναι πιο σύντομο.
2: Μπήκα.
3: Καρούλα.
2: Μπράβο, ρε.
3: Είδες,
2: όχι, δεν είδα.

0: αγαπούλες και αγαπούλες. Μαντό θα το πω εγώ, παιδιά. Αυτό το μαντό που πάει φάσιο. Θα σας το δείξω στο τέλος. Πάλι. Αυτό ρε που φοράω στην πλάτη. Λοιπόν, Ταύρος, Γιώργο, άκου. Μπορεί ο χρόνος να είναι χρήμα, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιείτε και για τις πνευματικές σας ανάγκες.
1: Να, τι σου πας.
0: Τι έλεγες πριν λίγο.
1: Αναζητώ την πνευματικότητα στη ζωή μου, σου πάνω στις τελευταίες μέρες.
0: Ανάμεσα σε φωτογραφίες, αναζητά την πνευματικότητά του.
2: Ορίστε.
0: Να είστε σαφείς στις συζητήσεις σας, στις υποσχέσεις που θα δώσετε, να είστε φιδωλοί και πολύ προσεκτικοί. Μην υποσχεθείς κάτι που δεν μπορείς να κάνεις.

0: και περνώ στα διδυμάκια. Για να νιώσετε, λέει, πιο ξεκούραστοι, δώστε πρωτοβουλίες και στους συνεργάτες σας.
1: Τα ξεβάλλει όλα αυτά εσείς στον όμορφο κόσμο.
0: Θα σας γίνουν προτάσεις για σχέδια.

τεράστιοι δόση πρωτοβουλίες και στους συνεργάτες σας. Θα σας γίνουν προτάσεις για σχέδια εύκολου πιλωτισμού, τα οποία όμως, αν δεν προσέξετε, θα έχετε πρόβλημα, διδυμάκια. Μην πάρετε οικονομικές αποφάσεις αν δεν συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

0: σκεφτεί.
1: Τότε ήταν, αυτές ήταν τότε εκεί. Βλέπαμε εμείς.
0: Η Κανονίδου.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Αδερφές Κανονίδου.
1: Αδερφές Κανονίδου. Πού είναι αυτά, πού είναι αυτά. Πού να τα πω να με νιώσουν, να με καταλάβουν.
0: Λοιπόν, περνάω στα καρκινάκια. Ο βαθμός λιδημιουργικότητάς σας εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Μην αποφύγετε τις αλλαγές, αντίθετα θα πρέπει να τις δεχθείτε αναγκαστικά. Όπως και να έχει, μη φοβηθείτε, γιατί ένα είναι σίγουρο. Θα δείτε τον εαυτό σας με διαφορετικό τρόπο.

ζευγάρια. Οι κοινωνικές σας γνωριμίες θα παίξουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Γι' αυτό αποφύγετε ανθρώπους που απλώς σας κολακεύουν και προτιμήστε εκείνους που σας λένε την αλήθεια απροκάλυπτα, ακόμα και να σας ενοχλεί. Αυτούς να

αξιολογήστε τις σχέσεις σας ανάλογα με τη θέση που έχουν στη ζωή σας. Εάν θέλετε, να πετύχετε τους στόχους σας, εσείς οι Παρθένοι, ζητήστε μεγαλύτερη αυτονομία και υποστήριξη, αλλά μην φτάσετε και σε ακραίες καταστάσεις αν δεν σας δοθούν αφορμές. Μην το

0: Ναι. Κάνουμε live.
1: Πάμε σε αλλαγή. Και άστα κάτι live τώρα σου ήρθε να το πει. Κάνουμε live. Ζεγό.
2: What man? Yeah. Ποιο είναι ο man?
1: Τώρα θα ακούσεις.
2: Ζεγός.
3: Turn up the radio.
1: Turn up the radio.
4: Yeah.
5: What man?
4: Boy.
5: Boy.

αμφιταλαντευόσασταν ανάμεσα στο να είστε μόνοι και στο να είστε σε σχέση με αρκετά προβλήματα. Όμως η καινούργια χρονιά σας ξύπνησε νέες επιθυμίες και σας

0: όχι.
1: Να και η φούγκα.
0: Η αγάπη βλάπτει σοβαρά. Δες το καθαρά της γύρα σου.
2: Τώρα είστε πιο αποφασισμένοι να πετύχετε τι έχει πάθει σήμερα με αυτές τις λέξεις. Θα το πω. Επικοδομητικότερα. Πες το μία γρήγορα εσύ.
3: Επικοδομητικότερα.
2: Είδες που μπερδεύεσαι.
3: Επικοδομητικότερα.
2: Νίκο, πες μία.

0: Ο εργασιακός σας τομέας θα έχει καλές προοπτικές. Ακόμα και αν εσείς δεν το βλέπετε, μην υποτιμήσετε τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν, αλλά φροντίστε να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για την καριέρα και τη δουλειά σας.
1: Καλημέρα σα, Ιωάννη.
0: Μέσα στο κλαμπ δεκαετία 90 και παίζει αυτό το τραγούδι.
2: Έχω βάλει flipper στο μαλλί.

0: χορεύεις, να μιλάς, να κάνεις.
1: Τι πίνεις?
0: Άστο.
1: Τι ποτό?
0: Βότκα πορτοκάλι, τι να πιω.
1: Στο ντύσιμο θέλω να μου πεις.
0: Ντύσιμο έχω κάνει ρεβέρ στο παντελόνι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάπου το είδα σε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Μπλουζάκι λευκό.
1: Ναι.
0: Πολιτό τσίτα έχω γυρίσει και μανίκι γιατί έχω μπρατσάκι ακόμα.
1: Οκ.
0: Και δίνω πόνο τώρα στο dance floor.
1: Μπαίνεις στην πίστα.
0: Καλά, πρώτος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Χορεύεις τώρα, είσαι πάνω στην πίστα δεκαετία 90, αυτό περιγράφουμε. Κουνιέσαι, κάνεις υπερβολικές κίνησεις.
0: Σαν τρελό, υπερβολικές. Σαν ηλεκτροπληξία, ναι.
1: Γουστάρεις να σε κοιτάνε όλες.
0: Σαν παγώνι, ναι.
1: Πιστεύεις μετά, τις πλησιάζεις και τους μιλάς.
0: Τίποτα.
1: Θα φας πόρτα.
0: 98%.
1: Αλλά δεν σε νοιάζει.
0: Όχι, έχω στομάχι, αντέχω.
1: Χορεύεις.
0: Εγώ θα φέρω αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι ρε παιδιά. Υδροχός. Πήγαινε σε αλλαγή. Στο τελευταίο. Οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρετε είναι όχι μόνο εφικτές αλλά και απαραίτητες, παιδιά. Εκμεταλλευτείτε την εύνοια στην επικοινωνία σας, τις ευκαιρίες για ταξίδια και τις νέες προοπτικές για σχέδια που κάνετε για το μέλλον. Θα σας πετύχουν.

0: Σημειωμένα στο χαρτί.
1: Όπου,
2: τίποτα.
1: Σταθερά κιόλας.
0: Σταθερά, γιατί πήραν κινητά τότε, το αρχές του 90.
2: Στα τέλη του 90 πήγαν. Με τα δωρεάν μηνύματα.
0: Σημειώνετε χαρτάκια.
2: Στο χέρι. Στο χέρι.
0: Στο χέρι.
2: Ναι.
0: Γιώργος, που έγραψε τη τηλέφωνο.
2: Ψάχνει τη λόγη, ζήταγε από τον μπαρ. Χαρτάκι.
1: Ζήταγα από φίλο μου, κάπνιζε κανένα καρέλια να μου δώσει να γράψω. Στο λευκό μέσα.
0: Κι άμα το είχαν, είστε να φόρε για πόρε.
2: Κάτι κόπνιζε το πάτελο, ρε μάνα.
0: Πότε εκεί μέσα είχα ένα χαρτάκι, δεν το είδε.
2: Τι ώρα το πρωί μπαίνει και παίρνει τα άπλυτα.
0: Αυτή η ατάκα.
2: Ναι, ρε,
0: ότι είχα μέσα ένα χαρτάκι, δεν το είδε.

0: παιδιά. Η μάνα μου είχε βάλει δεύτερη γραμμή για να μην την ενοχλούν.
1: Καλά, φοβόμαστε. Εμείς δεν βρίσκω κανένα πατέρα, κανένα τέτοιο γίνεται.
0: Εγώ είχα δική μου γραμμή. Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Το ατού σας για αυτό το μήνα θα είναι η ικανότητα να κινηθείτε διακριτικά και να αποφύγετε δηλώσεις που θα οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις και κόντρες, ειδικά στον εργασιακό σας χώρο. Φανείτε περισσότερο στον κοινωνικό σας περίγυρο, πείτε αυτά που θέλετε να ακουστούν και ερωτευτείτε τα ψαράκια. Και ξέρεις τι, τότε είχαμε και τη δικαιολογία. Γιατί για το κομπιούτερ ήθελες μια γραμμή. Και όταν έβαζες το κομπιούτερ, σταματούσε το σταθερό. Οπότε είχα πάρει τη δεύτερη γραμμή και καλά για τον υπολογιστή. Και εγώ μιλούσα.
1: Τότε ήταν η περίοδος που είχαν όλα τα σπίτια, τα περισσότερα, δύο γραμμές.
0: Δύο γραμμές. Κομπιούτερ, ναι, στο κομπιούτερ.
1: Τώρα δεν έχουμε συσκευή τηλεφώνου μέσα.
0: Δεν υπάρχει. Εμείς που και που

0: φιλάκια πολλά.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: 9, καλώς
1: ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και βέβαια μια καλημέρα. Γιατί είναι η Νάνση Αντωνίου στο σφαίρα.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο ταλαντούχος Γιώργος
1: Λιάννης. Ο Παναγιώτης Ζάτος Αμίμητος.
3: Ο Νίκος Καλούδης.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Μην ξεχνάτε, έχουμε θεραπηταγή 2.000 ευρώ μέχρι τέλος, στο τέλος του μήνα την κληρώνουμε. Έτσι, αυτή η μονάδα η απίθανη από το Περιστέρι που φτιάχνει ό,τι κι αν έχετε.
3: Ήρθε χρόσο χθε στο σπίτι, αυτό έξω. Εσύ βγαίνει, έκανα αλλαγέ, αλλά ο Μπράντοβιτ. Εσύ έξω, εσύ μπαίνει μέσα.
4: Να μην βγάλει ένα καμιά μέρα.
3: Με έβγαλε, με λέει πώ είσαι έτσι.
0: Να σου πω, φανταστική ομάδα, παιδιά. Ειλικρινά, τα παιδιά ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, κάποια στιγμή μιλήστε και με τα παιδιά. Κάντε αυτό που είναι να κάνετε, έτσι. Γιατί ωραία έπιπλα υπάρχουν σε πάρα πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα, μην δεν το συζητάμε. Τα παιδιά έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ό,τι φαντάζεστε, ό,τι θέλετε να το κάνετε είναι handmade. Το κάνουν για όλα τα βαλάτια. Μιλήστε και με τα παιδιά. Δεν υπάρχει showroom. Είναι πολύ μπροστά η όλη φάση. Να πω ότι πάτε στο Περιστέρι σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα στον υπολογιστή και αποφασίζετε. Είναι μια καταπληκτική μονάδα που κάνουν υπέροχη δουλειά. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την δωροπιταγή 2.000 ευρώ σε περίπου 18 μέρες. Θα την κληρώσω. Λοιπόν, δίλημα ζωής. Ο Παναγής, από ό,τι βλέπω, έχει ένα δίλημα που.
2: Να πω ευχαριστώ στην Αναστασία που άκουσε ότι δεν πληρώσαμε τους καφέδες και μας τους κέρασε η θεία της η Αγάπη και η μαμά της η Σιμέλα.
5: Πήγε,
2: τα πλήρωσε.
0: Αφού πλήρωσε, ναι.
5: Εγώ δεν πλήρωσα.
2: Πλήρωσες τους καφέδες.
0: Ναι.
2: Α, καλά.
4: Άμα πλήρωσε και εκείνη τους αυριανούς, δεν πειράζει.
0: Σου στείλε εσένα τα λεφτά.
2: Αυτό με τα κινητά, ρε Αναστασία.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία μου, δεν πειράζει, δεν έπρεπε.
2: Θα σε ξαναστείλω πίσω.
5: Πες να μην τα στείλει εμένα.
0: Ναι.
4: Καλά, άμα δεν τα θέλει, να τα στείλει και σε μένα.
0: Και άμα έχει ρέστα, στείλει τα σε μένα. Τέλεια. Λοιπόν, Παναγή, δίλημα.
2: Φιλένια μου. Με τη φωνή τη λογική.
4: Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα, παιδιά, σήμερα. Παιδιά, λέει αυτό που ζω
0: σήμερα
4: είναι λες και είναι. Όχι, σήμερα επέλεξα να το διαβάσω. Δεν το έστειλε. Σήμερα το έχει στείλει 2-3 μέρες τώρα.
0: Αυτό που ζω τι είναι.
4: Αυτό που ζω είναι σαν να είναι βγαλμένο από κάποιο σίριαλ.
0: Από ταινία που λέμε καμιά φορά.
4: Από ταινία.
0: Δεν γίνονται.
4: Ακριβώς. 35 χρονών ο Πέτρος. Είναι σε σχέση, είναι, ήταν, δεν ξέρω τι να πω, με την Κωνσταντίνα εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ήτανε σε μια φάση που σκεφτόντουσαν, το πηγαίνανε λίγο πιο σοβαρά. Να συγκατοικήσουν, είμαι λέει και εγώ 35 χρονών, 33 εκείνη, ναι. Είμαστε σε μια φάση που και εγώ πίστευα ότι μετά από 4 χρόνια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ηλικία, να κάνουμε παιδιά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να συγκατοικήσουμε και να το συνεχίσουμε το πράγμα. Μέχρι λέει, που πριν από 15 μέρες, έλαβα, λέει, από τη Μαρία ένα γράμμα.
0: Ποια είναι η Μαρία?
4: Η κοπέλα του που είναι 4 χρόνια μαζί.
0: Τι γράμμα, ρε, τι διαβάζεις?
4: Έλαβα ένα γράμμα. Όπως ακριβώς το λέω μας.
0: Να μου
4: λυπήσω
0: κάτι κι εγώ. Μου έρχονται γράμματα ακόμα.
4: Αλήθεια,
0: στο
4: λες?
0: Ναι, μου έρχονται γράμματα που στέλνουν.
4: Ωραίο το γράμμα.
0: Ωραίο το γράμμα. Φίλε, δεν υπάρχει ερωτικό πράγμα το γράμμα.
4: Ωραίο το γράμμα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Έρχεται ένα γράμμα το οποίο μου λέει, για να το πάμε έτσι λίγο γρήγορα να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Το οποίο γράφει ότι. Εγώ πήρα μία απόφαση, δεν ήθελα να το συζητήσουμε από κοντά, δεν θέλω να με ψάξεις, δεν θέλω να το συζητήσουμε, θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, φεύγω, πάω στο χωριό, έχω ήδη μετακομίσει τα πράγματά μου, είναι έξω από την Καρδίτσα ένα χωριό, ερημικό σχεδόν θα έλεγα, ναι. Πάω να ζήσω μόνιμα στο χωριό.
0: Πήγα στην Καρδίτσα.
4: Μου γράφει, λέει, ένα κατεβατό να ακούω το πρωί, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω τα ζωάκια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις κοτούλες.
0: Του ζητάει να χωρίσουνε, ρε παιδάκι μου.
4: Δεν του ζήτησε να χωρίσουνε. Του λέει, φεύγω, πάω στο χωριό να βρω την ηρεμία μου. Εγώ εκεί θα είμαι από εδώ και πέρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω την ψυχική μου υγεία και την ηρεμία μου και να τακτοποιηθώ. Και μετά θα μιλήσουμε να δούμε πώς προχωράμε.
0: Τι να προχωρήσουμε, δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα, ρε Παναγή. Πλάκα μας κάνει, μωρέ. Ποιος θα γράφει αυτά?
4: Αυτό, γι' αυτό μας έστειλε το email. Λέει, παιδιά, πείτε μου τι να σκεφτώ. Ότι τρελάθηκε, ότι έχει γκόμενο, ότι θέλει να χωρίσουμε και δεν ξέρει πώς να μου το πει, ότι πήρε τα όρη και τα βουνά. Κοντεύω να τρελαθώ, έχει κλείσει κινητά. Δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Το να πάω εκεί το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον μου ζήτησε, όχι, να μην το κάνω.
0: Συμφωνώ.
4: Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, κοντεύω να τρελαθώ.
0: Όταν είναι ο άνθρωπός σου και όταν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και κάνεις, τρελαίνεσαι γιατί θες να δεις τι κάνει.
4: Βέβαια.
0: Δύσκολο το. Γιώργο, τι λες?
4: Να σηκωθεί να φύγει.
0: Ναι, φύγε.
4: Όλοι να φύγουν.
0: Πού να πάνε?
4: Να ερημώσει η Καρδίτσα.
3: Να πάνε αλλού, να κάνουν μια νέα αρχή.
4: Παιδιά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έχει γκόμενο και
0: από τον πήρε. Την Καρδίτσα είναι.
4: Ναι, ναι, ναι, είναι το χωριό του εκεί, έχει πατρικό.
0: Όχι, λέω ότι τα παιδιά που μα ακούνε από την Καρδίτσα από την Αθήνα.
4: Από την Αθήνα, από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα.
5: Ρε, να πάει εκεί πέρα, να πάει εκεί, ας πει κατέβα κάτω.
4: Εσύ να πηγαίνεις. Περίμενε, ρε φίλε. Ρε Νίκο.
1: Κατέβα κάτω, σ' αγαπάω!
4: Ρε Νίκο.
0: Εσύ δεν το έκανε αυτό τα πάθα.
4: Για σα,
0: σου στέλνω εγώ μήνυμα και σου λέω φεύγω πάω στο χωριό, στη Μεγάλη Παναγία, μην έρθει, μην ψάξει.
4: Θέλω το χρόνο μου και
0: θέλω
4: να
0: το
4: σκεφτώ.
0: Θέλω το χρόνο μου και το μην έρθεις. Τα έχω πάρει όλα.
1: Ναι.
0: Θα έρθεις εσύ. Θα έρθεις.
2: Αν δεν σε βρισκά πριν φύγεις, ναι, θα ερχόμουν.
3: Θα σου φέρω τώρα περίεργο.
4: Περίεργο, πρόσεξε. Μην κρίνει 62, δηλαδή ξέχνα τα, 6 τα 10 χρόνια σχέσεις και ούτω.
2: 4 χρόνια.
4: 4 είπες. Χρόνια.
2: Ναι.
4: Είναι γκόμενος 4 χρόνια.
2: Και σου λέει. Είναι γκόμενος, είναι άνθρωπός σου 4 χρόνια. Και όταν με έναν άνθρωπο μοιράζει το κρεβάτι σου, είναι ο άνθρωπός σου. Φυσικά και θα πήγαινα. Θα στεναχωριόμουν για το τι του έχει συμβεί. Δεν με νοιάζει αν θα είχε βρει άλλη γυναίκα. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα όμως να ξέρω ότι είναι καλά.
4: Ναι, αλλά σου ζήτησε στο γράμμα να μην πας.
5: Καλά, εμένα θα με νοιάζει αν είχε γκόμενα.
4: Καλά, και εμένα θα με νοιάζει.
2: Θα πήγαινα, θα βεβαιωνόμουν ότι είναι καλά, ότι είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και από εκεί πέρα θα έφευγα. Θα ήμουν διακριτική.
5: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
4: Εγώ θα έλεγα γεια σας, ήρθα να είμαι και εγώ. Πού κοιμάμαι?
5: Τι είναι αυτά που κάνεις?
4: Άλλο είναι το θέμα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι έχει γκόμενο? Πιστεύετε ότι έφυγε να πάει να βρει την ηρεμία
5: της? 100% έχει γκόμενο.
4: Θα τον πάρεις την Καρδίτσα μαζί?
5: Όχι, θα τον πάρεις, ξεκάρφωμα είναι όλα αυτά.
4: Για πάμε να σηκώσουμε. Για σηκώσω το τηλέφωνο, ρε, να συνάμωσε το να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος.
2: Εσύ δεν θα πήγαινες, ρε Παναγή?
4: Ενδεχομένως να μην πήγαινα, όχι.
2: Όχι, ρε παιδιά.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά?
4: Όχι.
5: Τι τηλέφωνο που του πάει?
2: Δεν ξέρω.
4: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα παιδιά.
2: Καλώς το να.
4: Είσαι ο και λέγεσαι.
6: Είμαι ο Θοδωρής.
4: Γεια σου, Θοδωρή.
6: Γεια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αφαιρέσει τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα και όντως δηλαδή η κοπέλα να φρικάρει και να πει κοίτα εγώ φεύγω να προ την ηρεμία μου.
4: Σωστά.
6: Εφόσον όμως τον εγκατέλειψε κατά αυτόν τον τρόπο με ένα απλό γράμμα,
5: να γράψει γράμμα κι αυτή.
6: Καλό θα είναι να... Εγώ θα κοίταγα να επικοινωνήσει τουλάχιστον με κάποιον αδικό της. Δεν έχει κάποιο δικό της εκεί πέρα, δηλαδή.
4: Ναι, έχει.
6: Τη μάνα της. Πώς πήγε στη μάνα της, δεν έχει αυτό σαν τηλέφωνο της μάνας να πάρει να μιλήσει να πει.
4: Ρε παιδάκι μου,
6: δηλαδή, τι έγινε.
4: Δεν μας έχει γράψει τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Λέει ο άνθρωπος ότι μου ζήτησε να μην την ενοχλήσω. Να μην ασχοληθώ.
6: Ας μην την ενοχλήσει. Ας μην, εφόσον τον εγκατέλειψε κατά αυτόν τον τρόπο, ας μην την ενοχλήσει.
2: Εγώ πιστεύω ότι κάτι τρέχει.
6: Να δώσει μια εξήγηση.
2: Κάτι τρέχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να τα παρατήσει όλα, να κάνει όλο αυτό το πράγμα, κάτι
6: δεν είναι. Προφανώς κάτι τρέχει, έτσι. Δεν γίνεται.
2: Εγώ δηλαδή θα πήγαινα. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν έχει να κάνει ο χρόνος και δεν είναι εγκόμενος.
6: Αν συμφωνήσεις από το μαζί, θα πας να δεις τι έγινε.
2: Είναι καλά. Είναι καλά. Δηλαδή, ο εγωισμός κάπου πρέπει να μπαίνει και στην άκρη, ρε παιδί μου. Ανθρώπινα. Είναι καλά αυτό ο άνθρωπος.
6: Θα συμφωνήσω, αλλά εγώ θα κοίταγα να διαφερθώ. Τι έγινε, πώς, με κάποιο συγγενικό της πρόσωπος, πώς μου ζήτησε να μην την ενοχλήσω. Να σεβαστώ αυτό το κομμάτι, αλλά θα κοίταγα να ψάξω να βρω. Τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, αν τώρα για εγκομενικό, δεν νομίζω τώρα εγκομενικό τώρα στην Καρδίτσα, τον βρήκε.
2: Όχι καλά, δεν πιστεύω κι εγώ ότι είναι εγκομενικό.
0: Καλά, πού το βάζει το χέρι σου.
6: Δηλαδή, να ήταν στην Αθήνα, να εξαφανιζόταν κάπου στην Αθήνα, να πω εντάξει, οκ, μπορεί να παίξει τίποτα με κανέναν, αυτά, αλλά έτσι να σηκωθεί να φύγει, σάλταρε και έφυγε, κάτι συμβαίνει.
2: Κάτι συμβαίνει, συμφωνώ.
4: Άρα τι συμβαίνει, ποια είναι η άποψή σου, αυτό ρωτάει, ρε παιδί μου.
2: Εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο.
6: Η άποψή μου είναι, εγώ προσωπικά, σαν Θοδωρής, εγώ θα πήγαινα. Άμα μου σάλτερ ο άνθρωπο μου ξαφνικά και μου λέει, ξέρει κάτι, εγώ κοίτα, θέλω να βρω την ηρεμία μου, έλα γεια, άσε μίσικη. Το λέγα, τι έφασε, τι έγινε, από ενδιαφέρον δηλαδή.
4: Μάλιστα.
6: Τι συμβαίνει.
4: Ωραία, έγινε, ρε Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή, παθιασμένο, ακούω παθιασμένο, έχει και εσύ πόνο στην καρδιά σου, φιλέ.
6: Έχω κι εγώ. Έχω γενικότερα.
0: Έτσι, χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, τι σου έχει συμβεί έτσι και σε βλέπω πονεμένο έτσι. Έχει φύγει άνθρωπος που αγαπούσες πολύ?
6: Όχι. Έχω τις δικές μου αυτές. Έχω τα τρεξίματά μου κι εγώ κάθε μέρα.
0: Κατάλαβα. Καταλαβαίνω.
6: Καλεπόρειες μεγάλες. Γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω. Εντάξει, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, καλημέρα,
0: θα πήγαινε. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα.
4: Δεν θα πήγαινα.
2: Εγώ θα πήγαινα.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν τώρα βλακίες λέω. Μπορεί και να μην άντεχα και να πήγαινα, γιατί με πιάνει και λίγο. Κάτσε, γιατί το λέω πολύ εύκολο όταν πήγαινα. Όχι, ξέρει, τα μέτρωγε. Δεν θα πήγαινα μία-δύο μέρε.
2: Για όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν πας.
0: Έτσι, δεν θα πάω να τη πω κάτι, συγγνώμη. Τέσσερα χρόνια, πέντε δηλαδή. Α, έτσι φεύγει.
4: Ναι, έτσι φεύγω. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να σκεφτώ κάποια πράγματα.
0: Κάτσε, ρε φίλε, έλα μου το πει εγώ.
4: Κάτσε, το είπα, το είπα, το έγραψα.
0: Μα να φύγει, αλλά πέντε χρόνια έτσι τα πετά χωρί να μου πει
4: μια τα πετάω, σου ξαναλέω.
0: Δε με στα μάτια. Πολύ δύσκολο, ρε
4: φίλε. Αμα αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει να το δει στα μάτια. Γιατί του γράφει και στο γράμμα ότι αν λέει ερχόμουν να μιλήσουμε και να σε δω στα μάτια ενδεχομένω να μην το έκανα κιόλα.
3: Α πω κάτι, το φιλιό το μακρινό είναι πολύ περίεργο. Να πήγαινε σε μια φίλη τη εδώ δίπλα να κοιμηθεί το βράδυ, να το καταλάβω. Πάλι δεν το καταλάβαινα, αλλά να πάει στην καρδίτσα.
4: Να πάει στην καρδίτσα, ναι.
3: Στην καρδίτσα.
4: Ναι, στην καρδίτσα.
3: Υπέροχη είναι η καρδίτσα.
2: Άμα στην καρδίτσα είχε το σπίτι τη και αισθανόταν καλά.
3: Εκεί σημαίνει ότι έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις και θέλει να αγιωθεί, να γυρίσει στον τόπο που μεγάλωσε, που ένιωθε αυτός της κάτι έχει αλλάξει.
0: Έχεις δίκιο.
4: Εδώ πάντως ο Λάζαρος μου λέει πριν πάει να πάρει ένα τηλέφωνο γιατί 1000% θα ανοίξει ένας μουστακαλής τσοπάνης. Και θα πάει και ξύλο.
2: Για να σας πω κάτι, και εγώ αν ήθελα να εξαφανιστώ μπορεί να πήγαινα στο Κυριακή. Δηλαδή είναι το σπίτι μου.
0: Αλλά γιατί να μην του πει, συγγνώμη να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να μην του πει χωρίζουμε, να σε καλά δεν μπορώ άλλο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή το κάνει όλο αυτό, μήπως για να έχει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο.
2: Ψυχολογικό μέσα.
0: Για να πούμε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε.
7: Καλημέρα.
0: Όλο άντρες βλέπω παίρνουν. Βέβαια. Το πικραμένο φίλο είμαστε.
7: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, το όνομά σου.
7: Μανώλης.
0: Έλα, Μανώλη μου, για πες.
7: Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος όταν δεν θέλει να σε δει στα μάτια, όπως λέει εκείνη. Να σε αντιμετωπίσει τα ίσα τέλος πάντων, ή όντως έχει λερωμένη τη βολίτσα του, ή και κάτι τον απασχολεί τέλος πάντων και δεν μπορεί να σε δει στα μάτια.
4: Καλά, δεν μας πέρασε καν από το μυαλό, ούτε το ένα σενάριο ούτε το από το άλλο, ε.
0: Έλα, ρε, σταμάτα.
7: Δεν είπαμε αυτό,
0: παλέ. Εσύ,
4: έλα, μπλάκα, αλλά λες το αυτονόητο.
0: Εσύ, Μανώλη μου, θα πήγαινες.
7: Ε, βέβαια.
4: Όλοι θα κατσικωνόσασταν όμως, δηλαδή το θέλω το
0: αντίστοιχο. Όχι, δεν θα πήγαινε.
4: Όχι, ρε παιδιά.
0: Κάτσε να πει ο Μανώλης. Κάτσε να πει ο Μανώλης. Πες, Μανώλη.
4: Ο Καλούδης μιλάει, δεν μιλάω εγώ.
0: Περίμενε.
7: Περίμενε λίγο να μιλήσουμε κι εμείς.
0: Έχει δίκιο ο Μανώλης.
3: Έχει δίκιο.
7: Λοιπόν. Και η Νάση έχει δίκιο και ο φίλος ο προηγούμενος έχει δίκιο ότι παίρνει και το ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι πρέπει να πάμε να δούμε τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και αν όντως έχει πάει στο χωριό και δεν έχει και κάποιο γενικό πρόσωπο να μιλήσει μαζί του. Έχει πάει, είναι καλά, τι συμβαίνει. Μπορεί να μην θες να με δεις. Τι συμβαίνει, είσαι καλά.
4: Μα το έγραψε στο γράμμα τι συμβαίνει. Στα έχει γράψει όλα αναλυτικά.
0: Πέντε χρόνια δηλαδή από τη ζωή σου την πετάς έτσι, ρε φίλε.
7: Μα τι συμβαίνει τώρα. Αλήθεια είναι το γράψω γράμματα. Να γράψουμε είναι εύκολο. Να τα πει και να το αντιμετωπίσει το δύσκολο. Το να γράψεις γράφω κι εγώ.
4: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δέχομαι την άποψή σας, δεν διαφωνώ. Αλλά εσύ.
0: Δηλαδή, τι θα άντεχε τώρα, αν φύγει η Ελένη. Ας τα παιδιά. Δεν υπήρχαν παιδιά.
4: Ναι.
0: Έτσι, και φεύγει πέντε χρόνια η Ελένη σχέση.
4: Θα σεβόμουν το θέλω της.
0: Άσε μας, ρε Παναγία. Τότε δεν την αγαπάς. Δεν την αγαπάς, ρε. Δεν την αγαπάς.
4: Άμα την αγαπάς, θα την αφήσεις να πάει να βρει τον εαυτό της.
0: Πολύ μεγάλο ψυχος είσαι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα. Εντάξει, δίκιο έχεις με αυτά που λες. Αλλά ποιος αντέχει να το κάνει.
7: Άμα έρθει, δηλαδή, θα σεβαστείς το θέλω της. Ναι. Άμα έρθει η γυναίκα δηλαδή και σου πει: Κοιτά, εγώ θέλω να έχω και εγώ μόνο και εσένα, θα σεβαστείς το θέλω της.
4: Μα τι ασύγκριτα πράγματα είναι αυτά
7: που λέμε.
0: Δεν βλέπω το μαστολί πάνω να φύγω. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνεις, ρε Παναγιώτη.
4: Ωραία, συγκρίνεται τώρα το να μου πει να έχω γκόμενο με το να μου πει θέλω να πάω να γυρίσω.
0: Ας το Μανολιό εδώ, παιδό, σε ρωτάω εγώ εσένα.
2: Και αυτή λοιπόν. Μανολιό, σιγά και εσύ. Να βγει που γιουκλάκι απ' την άλλη.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο να σου πω. Αλλά να πω και ο Μανολιό. Και εγώ σου λέω ότι κάνει μία. Συγγνώμη, Νίκο, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάνει τρεις μέρες. Πέντε μέρες. Μία εβδομάδα, ένα μήνα και δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο. Πόσο να περιμένει, τι θα κάνει στη ζωή σου, θα περιμένει πότε θα στείλει μήνυμα.
4: Όχι, δεν θα περιμένει, σίγουρα θα προσπαθήσω να τη βρω.
0: Σου λέει σηκώνει τηλέφωνο, τέλος. Σε έχει βάλει στο νεκρό, εσένα. Άμα πάρει τηλέφωνο, δεν χτυπάει.
4: Άμα περάσει ένα.
7: Παναγί, πες λίγο και στη θέση του αυτού του ανθρώπου. Μια ζωή, αν δεν το κυνηγήσει να δει τι έχει γίνει, θα σου πει στα ίσα, στα μάτια σου, μπροστά στη μου, δεν θέλω. Ωραία, μου τελείωσε. Ναι, πες το μου. Γιατί μια ζωή θα έχει αυτό το γιατί δεν πήγα.
4: Εγώ παιδιά, βρέση Μανώλη μου, δεν μπορείς να το απαιτείς αυτό. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να σε
7: δω.
4: Δεν μπορώ να σε αντικρίσω με στα μάτια για να σου το πω. Γι' αυτό το έγραψα σε γράμμα. Το σέβομαι. Γιατί να μην το σεβαστώ. Ντέγε και καλά, όχι, έλα εδώ, πες το μου στα μάτια. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γιατί δεν είναι.
2: Εγώ δεν θα πήγαινα για να μου το πει στα μάτια. Εγώ θα πήγαινα να τσεκάρω ότι είναι καλά.
4: Ωραία, τσεκάρεις ότι είναι καλά. Είναι καλά, στο λέω.
2: Έφευγα.
7: λάθος, έφυγα.
5: Εγώ δεν θα πήγαινα γι' αυτό. Τι κάνεις, τι κάνεις, πού πας.
2: Εγώ έτσι είμαι.
7: Γιατί είναι ο άνθρωπος, όπως είπες και θα σεβαστείς τα θέλω σου, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω και από μια κυρία, από μια γυναίκα έτσι, να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τυπο, από την πλευρά του. Καλά, ο Μανώλιος είναι απότομος, δε. Είπες, γεια.
2: Δεν είναι απότομος.
0: Τι.
2: Είναι. Αυτό που είπε το έκανε.
0: Ναι, θέλω να πω, είπε ο άνθρωπος. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Το κλείσε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε.
3: Παθιασμένους
0: ακροατές.
3: Θα πήγαινα, θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα. Θα πήγαινα να δω αν είναι καλά. Όχι. Α, τι θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
2: Εσύ έτσι όπως με ξέρεις δεν θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
3: Εσύ θα πήγαινες να δεις αν είναι καλά.
0: Εγώ τι θα πήγαινα να κάνω.
3: Να τσπρίξει τον πάπαρο. Συγγνώμη που θα στον
5: πει. Ναι, και μπράβο σου Γρηγόρη.
3: Αλήθεια, Γρηγόρη μου. Σου ζητάω συγγνώμη που θα λέω την ψυχή μου.
0: Εγώ θα έβαζα τα κλάματα από κάτω.
3: Αυτό. Θα τις τάπριζες.
0: Αυτό. Θα έβαζα τα κλάματα, κατέβα κάτω. Σε παρακαλώ.
3: Σε φτύλα στη γειτονιά της κατέστρεψες το όνειρο.
0: Όλη η γειτονιά με τα κινητά.
2: Και βλέπεις πως ξεφτυλίζομαι για σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πιάνε και το αυτοκίνητο αν είναι ζεστό. Με ποιον είχες πάει που είχες πάει.
0: Κάτι, να σου πω κάτι. Εκτός αν μου πεις, συγγνώμη.
4: Δεν έχω σωστό χάλι να το αλλάξουμε.
0: Εκτός αν μου πεις, ακούς, αν μου πει η κυρία.
3: Ναι.
0: Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Εκεί.
3: Δεν ήθελε να σου πει κάτι.
0: Να πω να πω κάτι, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
3: Ωραία.
0: Εκεί, αν μου πει η κυρία Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Θα τη πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Θα σε περιμένω όσο μπορώ. Αλλά. Αυτό το πέδεμα, αυτό είναι το πέδεμα της σταγόνας. Μη μου μιλάς, αλλά μπορεί να έρθω, αλλά κάτσε, άφησε με λίγο μόνη. Αλλά μπορεί να ξανάρθω και όλο αυτό. Αυτό είναι πέδεμα, δεν μου αξίζει. Πες μου, δεν θέλεις άλλο. Να σου πω σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που ζήσαμε. Να πω και εγώ στο καλό και στην ευχή της
3: παραγγελίας. Σου έγραψες το γράμμα. Δεν θέλω να σε δω.
4: Δεν έχει συμβεί όμως στην
0: Αθήνα. Γιατί έχουν τα μάτια.
2: Παιδιά, ο Γιώργος κάτι λέει.
4: Δεν έχει συμβεί στην Αθήνα. Αυτό έχει συμβεί στην καρδίτσα.
8: Παναγίασα μια μικρή στην καρδίτσα.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλετε τα ξεκαθαρίσματα.
0: Αλήθεια, Παναγία, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας παρακάτω, Παναγία.
3: Προχώρα, ρε φίλε.
0: Δεν είμαστε 20 χρόνια. Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
0: Δηλαδή 5 χρόνια από τη ζωή μου την πετάω, έτσι.
5: Σηκώνεται δηλαδή η Ελένη σήμερα. Σήμερα και φεύγει.
3: Σήμερα έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε.
0: Όχι, άστα παιδιά. Άστα παιδιά.
3: Είμαστε εγκόμενοι.
5: Τι σημαίνει αυτό, κύριε φίλε, αν έχετε παιδιά ή δεν έχετε. Η σχέση μεταξύ σα σου μιλάει. Δεν σου μιλάει για τα παιδιά.
3: Μα όταν έχει παιδιά, έχει υποχρέωση να
5: τα παιδιά. Τι λε, παιδιά. Σου είπε κανεί ότι θα είναι στα παιδιά τη δίπλα. Δίπλα θα είναι στα παιδιά.
3: Θα τα πάρει την καρδίτσα από μένα.
5: Όχι, δίπλα θα τα παίζει. Θα τα αγαπάει, θα κάνει τα πάντα.
2: Η φίλη Μαρία έγραψε μια καινούργια παράμετρο που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί. Μήπω είναι έγκυο και τη ήρθε απότομα.
0: Καλά. Να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά τα αφήνει σε σένα. Και φεύγει αυτή μόνη τη.
3: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
4: Πώ τον άνθρωπο, Παναγία,
3: γιατί. Είναι μάνα και έχει υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά.
0: Αν δεν έχει υποχρεώσει απέναντι στον άντρα τη που ακόμα δεν του λέει ότι χωρίζουμε. Γιατί δεν μα πει να χωρίζουμε.
3: Πιέσαι με μένα, ρε, να πάω να πνιγώ εγώ, ρε.
0: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, μακάρι να είναι γυναίκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Παναγιά μου, Παναγίτσα.
0: Καλημέρα.
9: Από την καρδίτσα.
0: Γεια σα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άντρες, μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Τι έκανε. Καλημέρα, κύριε, πείτε την άποψη.
3: Μπορείτε να κάνετε τη γυναίκα, συγγνώμη.
10: Δεν γίνεται να
3: δεν κάνω. Ήθελε γυναίκα, τι να τον έκανε.
5: Μιλά λίγο σοβαρά όταν είναι σοβαρά. Μιλά λίγο σοβαρά με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε.
4: Γιατί εμείς μοιράζουμε
5: ρόλους. Λίγο ευγένεια.
0: Κάτσε να πείτε, φίλε, την πείτε μας την άποψη σας, κύριε.
10: Η άποψή μου λοιπόν είναι, παιδιά, ότι καταρχήν καλημέρα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα.
3: Πέστε μας το όνομά σας.
10: Ο Νίκος, είμαι από Βόλο.
3: Ο Νίκος.
2: Είστε κοντά στην καρδίτσα, μήπως την ξέρετε την περίπτωση αυτή.
10: Όχι,
5: Νίκο, πες την άποψή σου. Είναι σοβαρά, ο Νίκος είναι ευγενικός άνθρωπος.
2: Ρε Γρηγόρη, άσε μας πρωί-πρωί με την κρίνια σου.
0: Νίκο, για πες.
10: Εγώ λοιπόν, παιδιά, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου. Η αλήθεια είναι.
3: Μα δικός μου είσαι, σε κατάλαβα εγώ τώρα.
10: Δεν θα ασχολιόμουν καθόλου για τον εξής λόγο.
0: Δηλαδή, ρε Νίκο, σοβαρά, θα έφυγε και δεν θα ξανασχολιόσουν από καθόλου.
2: Θέλει να πει τον λόγο, μπορεί.
0: Τον Νίκο, ρωτάω, ρε. Τον Νίκο, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
2: Μα εσύ μιλάς πάλι.
0: Νίκο μου, για πες, ούτε έτσι, σαν απορία, γιατί ρε φίλε, με αφήνεις μετά από 5 χρόνια.
10: Όχι, επειδή το έχω πάθει, μου έχει συμβεί το συγκεκριμένο.
0: Τι σου έχει συμβεί, για πες μας λίγο.
10: Ήμουν αγωνιασμένο. Κανονικά, έχει σηκωθεί, έχει φύγει η γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει, μένουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια, όλα τα σπιτικά τέλος πάντων. Φεύγει και πηγαίνει στην Κρήτη. Ήταν από την Κρήτη.
3: Ορίστε.
10: Λοιπόν, και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα μαύρα πανιά τελείως και
0: λογικό.
10: Αποφάσισα να πάω, να τη βρω.
0: Ναι.
10: Πρόβλημα το οποίο όταν πήγα, να δω όπως λέει η Νάντση, όπως λέτε όλοι, να δω αν είναι καλά κυρίως.
3: Βρήκε το μουστακαλί τον κριτικά.
0: Κράσε να μιλήσει, ρε ο Νίκος.
10: Βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν είχε πάρει την απόφαση της τέλος πάντων, ήθελε να μείνει μόνη της, δεν είχε το θάρρος να το πει, καλά έκανε.
0: Δεν υπήρχε κάποιος άλλος άντρας.
10: Όχι, από όσο γνωρίζω εκείνη την περίοδο, αλλά μετά όταν εγώ αποφάσισα και είπα ότι εντάξει, οκ, προχωράω, γιατί να ήμουν χάλια, αλλά όταν εγώ πήρα την απόφασή μου να προχωρήσω, όπως και έκανα, πλέον είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι.
0: Να σε καλά.
10: Και... ευχαριστώ, να σε καλά. Και με πιάνει μετά από χρόνια και μου λέει, ήταν λάθος αυτό που έκανα, που εξαφανίστηκα. Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να βρεθούμε εμείς στο Βόλιο. Δηλαδή, τι να κάνω, για ποιο λόγο.
3: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
10: Πέταξα εγώ αυτό που λες, τα πέντε χρόνια, έξι ήμασταν μαζί.
0: Όχι, το σέβομαι, φίλε, όχι, δεν Νίκο μου. Το σέβομαι να σηκωθεί να φύγει όποιος θέλει και έχει το δικαίωμα να φύγει. Και σαν άντρα ή σαν γυναίκα. Συγγνώμη, σαν άντρα ή σαν γυναίκα θα σεβαστεί την επιθυμία του άλλου και 30 και 40 χρόνια. Θα μπορεί να κλάψει, να στεναχωρηθεί, μπορεί και να παρακαλέσει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα τίποτα άλλο να κάνει. Έχει το δικαίωμα καθένα να φύγει, να ζει τη ζωή του. Αλλά, ακούς Παναγή, ένα κοίταγμα στα μάτια μου το φίλησε αφού δεν έκανα κάτι. Να μου πει
2: τρεφή. Σου έδωσε κάποια δικαιολογία. Που μετά από χρόνια και γιατί μιλήσατε μετά από χρόνια, ποιος αναζήτησε ποιον.
3: Εκείνη.
10: Με αναζήτησε. Δεν αναζήτησα εγώ.
2: Και εσύ, εφόσον είχες προχωρήσει, μπήκε στη διαδικασία να ακούσει τη δικαιολογία ή να την ακούσει.
10: Μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να μου εξηγήσει, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό βέβαια. Απλά ήθελα να δω τι θα μου πει. Αν να στέκει αυτό που θα μου πει, αν να τη βλέπω.
2: Όταν την είδες μετά από χρόνια, βρεθήκατε ή το είπατε τηλεφωνικά.
10: Όχι, γιατί δεν είχε το θάρρος πάλι να βρεθεί. Ήταν να βρεθούμε, έλεγε να βρεθούμε να έρθει να τα πούμε από κοντά. Ποτέ δεν ήρθε. Τελικά έγινε η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος. Εντάξει, απλά η απάντησή της ήταν αυτή ότι έκανα, ήταν λάθος μου.
2: Στη γυναίκα σου το είπες.
10: Ναι, μπροστά ήταν. Το ξέρει κανονικά.
0: Μπράβο.
2: Πολύ ωραίος, μου αρέσεις.
10: Το ξέρει, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κρύψει το κάτι.
2: Και δεν υπήρχε λόγος και εμένα μ'
0: αρέσει.
2: Θα σου πω κάτι. Όταν δεν το λες, σημαίνει ότι έχεις μια πονηρή σκέψη. Και δεύτερον.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Εσύ διαφωνείς, εγώ λέω την άποψή μου. Και δεύτερον, είναι πολύ ωραίο όταν πραγματικά είσαι ζευγάρι με τον άλλον να μοιράζεις αυτό που νιώθεις, όσο και να με ενοχλεί εμένα αυτό που θα μου πεις. Είναι ωραίο να το ξέρω και να μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Νίκο, πάτησε, σε παρακαλώ. Όχι, εσύ, Νίκο, το άλλο σου, Νίκο, το δικό μας.
3: Όταν έχεις τον άνθρωπο και του λες κάτι το οποίο μπορεί να του είναι λίγο δυσάρεστο, ενώ δεν σημαίνει κάτι για σένα να μιλήσεις λοιπόν με έναν πρώην σου, έτυχε δηλαδή.
2: Έτυχε, το επιδίωξε τώρα.
3: Οι άλλοι το επιδίωξε, δεν το επιδίωξα εγώ. Άρα, αν η μία πρώην μου επιδιώκει να μου μιλήσει, ναι, και της απαντήσω, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω την νέα κοπέλα.
2: Εδώ κάνανε ολόκληρη κουβέντα.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω. Είναι κάτι αδιάφορο, ναι, τελείως για μένα.
0: Νίκο, συγγνώμη, πιστεύετε ότι πρέπει να τα λέμε όλα στη γυναίκα ή στον άντρα μας για αυτά που έχουμε περάσει πριν? Νίκο, νιώθεις ότι στη γυναίκα σου, να και ένα ωραίο θέμα, στη γυναίκα σου ή στον άντρα που μας ακούν κάποιες γυναίκες, τα λέμε όλα της πριν ζωής μας, για να μην συμβεί.
10: Εμένα ρώτησε τώρα.
0: Όχι, γενικά ναι, εσύ να ρωτάω, γιατί εμείς εδώ είμαστε, είναι εύκολο να απαντήσουμε.
10: Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβεις κάτι, δηλαδή από τον άνθρωπο που είσαι μαζί και έχεις ξεκινήσει μια οικογένεια.
2: Να κρύψω.
3: Πιστεύεις ότι τα έχεις πει όλα?
10: Εγώ ναι. Δεν κρύβω κάτι. Δεν ξέρει τα πάντα.
3: Όχι. Δηλαδή, κάτι μπορεί να ξέχασε, ρε παιδί μου. Ξέρω.
2: Εντάξει τώρα, δεν λέμε να κάθεσαι και να πάρεις ένα χαρτί και ένα αυτό. Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε, φυσικά και να το πεις. Όχι να κάθεσαι να του λες έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Προφανώς αν προκύψει.
3: Πρέπει να έχεις μια αφορμή για να τα πεις. Δεν κάτσεις μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό.
2: Αυτό σου λέω. Αν προκύψει και έχεις την αφορμή, ναι, δεν είναι
3: πρόβλημα. Παίζει και να μην τα έχεις πει όλα. Αυτό λέω.
2: Φυσικά παίζει και να μην τα έχεις πει.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλις ήρθε μήνυμα μεγάλο. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε αύριο. Λέει, ανοίξτε αυτό το θέμα. Το έστειλε η γυναίκα.
3: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λέει, μην κάνετε ποτέ το λάθος και πείτε πράγματα στον άνθρωπό σας. Αν πιστεύετε ότι λέγονται όλα. Του είπα ότι βρέθηκα σεξουαλικά με δύο άντρες όταν ήμουνα 25 χρονών. Παντρευτήκαμε στα 35. Του είπα στα 25 ότι πήγαμε δύο άντρες και έκανα σεξ. Και χώρισα επειδή του είπα την αλήθεια.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Αύριο είναι το θέμα συζήτησης. Μισό λεπτό το κλείνουμε. Και αύριο το θέμα συζήτησης είναι αυτό το μήνυμα. Τελικά μπορεί να τα αντέξει όλα ένας άντρας ή μια γυναίκα. Και θα φτάνει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά.
10: Να είστε
0: και
10: καλά,
0: το αυριανό θέμα είναι το μήνυμα.
3: Έλα,
0: που μόλις.
3: Τώρα θα ήμουν εγώ με την άλλη παρτουζανότανε πριν από.
0: Σταμάτα, βρε!
2: Το μήνυμα, την είχε παντρευτεί.
0: Το μήνυμα λέει. Μην λέτε την αλήθεια.
2: Δηλαδή για τους άντρες είναι οκ και για τις γυναίκες είναι οκ.
0: Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο.
5: Να σου πω.
0: Υπάρχει κάποια λέξη που μπορεί να. Πώς να το. Έτσι μόνο να πούμε τη λέξη.
2: Ομαδικό.
0: Να το πούμε λίγο πιο. Γιατί μιλάμε και την ώρα αυτή. Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα. Έκανε ομαδικό σεξ. Δεν μπορούμε, παιδιά, γιατί έχει πάει 9 και 11.
3: Ευτυχώς δεν έκανε παρτός.
0: Έκανε.
3: Δόξα τω Θεώ, ήταν ομαδικό.
0: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα, το είπε στον άντρα της και ο άντρας της δεν άντεξε ούτε
2: και
0: μία εβδομάδα.
2: Γιατί το είπε αυτό.
0: Γιατί είπε να τα πει, μου, θέλω να μου τα πεις όλα που είναι στη ζωή σου.
5: Να κρύβεις κάτι.
2: Ήπιανε λίγο κρασί.
0: Λοιπόν, περίμενε Νίκο.
2: Άσε να το μοιραστεί.
0: Ερώτηση.
3: Ήτανε Super League.
0: Ερώτηση για την αυριανή κουβέντα.
2: Δεν μπορείτε, το λες αυτό.
0: Μπορείτε να τα αντέξετε όλα από τις γυναίκες σας.
5: Όχι βέβαια.
0: Κυρίες και κύριοι, το αυριανό δίλημα.
11: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Σφαίρα 96,6.
13: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
14: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μαναγίτσα, η Άνεμα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
15: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
13: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
17: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
18: Δεν υπάρχει!
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
12: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά, για τη διαφήμιση του Βαλμά στην τηλεόραση και μου λέτε, ρε Γρηγόρη, τι ωραία, μου λέει, έτσι ήταν. Μου λέει, γι' αυτό πάχινες, μου λέει,
1: αυτά που έκανε μωρό.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι όλοι θυμάστε, γιατί έτσι όπως είναι η διαφήμιση, δείχνει πώς ακριβώς ήμασταν εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια και η γιαγιά και η μαμά, που δεν είναι πια στη ζωή, και η γιαγιά μου και η μαμά μου, μαγειρεύανε πάρα πολύ ωραία, κάναν και 10 φαγητά κάθε φορά να φάμε. Ο καθένας είχε τα αυτά, το άλλο ήθελε κρέας, άλλο ήθελε.
2: Οι πίτες που βγαίνανε 3-4.
0: Άλλο έκανε κατσικάκι στο φούρνο, η μαμ, μπουγιουρτί, σαρμαδάκια, έκανε, να σου πω, και φτεδάκια
2: με κόκκινη. Πώς προλάβαμε και φάγαμε στη ζωή μας.
0: Συμφωνώ.
2: Αν περιμέναμε.
0: Και φτεδάκια με κόκκινη σάλτσα. Και φτεδάκια.
3: Τι είπες, βρε χαμένε.
4: Τι είπατε.
3: Σε περιμένω σήμερα, μα θες που θα φτιάξω μοσχάρι, να περάσει να πάρει.
0: Και φτεδάκια με κόκκινη σάλτσα, βέβαια, με πατάτες τηγανιτές. Έκανε και κάτι άλλο, μάνα μου, με κάτι μύδια που τα έφερε ο πατέρας μου, φρέσκα μύδια και έβαζε λεμονάκι.
2: Τα μηχανιώνα, τα καλύτερα μύδια.
0: Ωραία, Γιωργάρα. Και πάντα φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Εντάξει, γιατί σα το ξαναλέω, εμείς στη Βόρειο Ελλάδα με τη φέτα Βαλμά είχαμε όλοι πάντα μια αγάπη και έχουμε ακόμη. Και γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι που μπορείτε να τη βρείτε στην υπόλοιπη Ελλάδα πια και να την δοκιμάσετε αυτή τη φέτα Βαλμά που λατρεύτηκε και λατρεύεται στη Βόρειο Ελλάδα. Οπότε εύχομαι στο τραπέζι σα να βάλετε φέτα Βαλμά. Α, και έγραψε ένα, το έβγαλα φωτογραφία. Ένα ρεπορτάζ που έκανε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη χθες, το έβγαλα φωτογραφία και έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Συγγνώμη, ένα λεπτό να το πω, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να το, εδώ, λέει, εδώ, συγγνώμη, ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για μέτρια τυριά. Γι' αυτό η Βαλμά δεν προσφέρει απλώς τροφή, αλλά την απόλυτη δικαίωση του ελληνικού τραπεζιού. Το έγραψε μια δημοσιογράφος. Η ζωή είναι πολύ μικρή για μέτρια τυριά.
2: Σωστό.
0: 6936-10-10-22, γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και Βαλμά για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
2: Θέλει και φρούτο και λαχανικό. Στα Λίτλ ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Και φυσικά να σου πω ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε Vodafone TV που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Και για εσένα που ψάχνεις.
3: Και ρε παιδιά, να πω κάτι.
0: Και
3: ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad, 30 χρονών, αυτοκτόνησε. Το είδατε αυτό? Γιατί θεωρείτε ότι είναι η top σειρά όλων των εποχών του Breaking Bad?
5: Δεν μπορεί να είναι αυτό, τα φιλαράκια που είναι. Δεν γίνεται αυτό που λες.
3: Τώρα, παιδί μου, της εποχής της τωρινής, τα φιλαράκια πριν 20 χρόνια. Γιατί το είδα και δεν ήθελα να το μοιραστώ.
0: Ξέρουμε και αυτό τώρα, το λέμε έτσι απλά σαν είδηση.
3: Ναι, γιατί δεν το έβλεπα. Γιατί το είδα και δεν ήθελα να το μοιραστώ.
0: Ξέρουμε και αυτό τώρα, το λέμε έτσι απλά σαν είδηση.
3: Ναι, γιατί δεν το έβλεπα.

0: θέλετε να δώσω χιλιάρικα.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν πάτε καλά.
2: Εντάξει, δεν φταίει. Να σου πω κάτι. Περίμενε. Δεν φταίει ο Νίκος.
3: Ποιο θέλει.
2: Δεν φταίει. Με το που φτάνει κάτω σάρκο, σταματάνε κάποιοι. Κάτσε, να είμαστε καλά. Ναι, όχι, σοβαρά.
4: Ναι, γιατί την 500 ρούμπα την έφτασε.
2: Δύο φορέ. Δύο τρει. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
5: Ψήμα. Εδώ είναι το πίτε μπομ.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η.
2: Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Για να πείτε μπομ. Πάρτε λεφτά ρε παιδιά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Άντε μια φωνή γυναικεία με το δίλημα ζωής. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί αύριο θα είναι αυτό το δίλημα. Το ακούσατε το δίλημα?
7: Να σας πω την αλήθεια, όχι.
2: Όχι. Είχαμε το δίλημα ζωής που έστειλε μια κοπέλα που θα είναι το αυριανό. Είπε στον άντρα της, γενικά λέει, μην λέτε τίποτα στους συζύγους, γιατί δεν το σέβονται και δεν το εκτιμούν. Είπε, ήταν 35 χρονών η κοπέλα όταν παντρεύτηκε, και είπε στον άντρα της ότι πριν 10 χρόνια έκανε ομαδικό έρωτα. Καταλαβαίνετε, τώρα μην πω τη λέξη. Ξεκινάει, έλα ρε βλάκα, μίλα καλύτερα. Λοιπόν, ο άντρας της λοιπόν με το που το άκουσε, δεν πέρασε μία εβδομάδα, δύο, δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν του βγαίνει από το μυαλό και χωρίσανε. Και λέει, μην τους λέτε την αλήθεια, όσο και να σας λένε δεν τους πειράξει, τους πειράζει. Έχετε επιποτεί κάτι, ή μάλλον θα πω διαφορετικά, κρατήσατε κάτι κρυμμένο στο μυαλό σας που δεν το είπατε ποτέ στον άντρα σας?
7: Όχι.
2: Όχι.
7: Όχι. Γιατί πάντα το ψέμα βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν θα το μάθαινε ποτέ, κανείς.
7: Ποτέ δεν το ξέρει.
2: Και τι έγινε, το κάνατε πριν το γνωρίσετε όμως.
7: Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ το μυαλό ενός άντρα πώς σκέφτεται.
2: Μάλιστα.
7: Και τι θέλει.
2: Ωραία, αύριο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Τι πρέπει να λες και τι δεν πρέπει να λες, και αν τελικά λες, γιατί η κοπέλα χάλασε το γάμο της γιατί είπε κάτι που συνέβη πριν 10 χρόνια. Αλλά θα τα πούμε αυτά αύριο. Πάμε να παίξουμε Beat the Bomb. Έχουμε ξαναπαίξει.
7: Πέρσι.
2: Και τι κάνατε?
7: Κέρδισα 100 ευρώ.
2: Τα φάγατε?
7: Ναι.
1: Γρηγόρη.
2: Πώς θα τρώτε 100 ευρώ τόσο εύκολα τώρα, καταλάβω.
3: Μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τώρα.
3: Είναι δυνατόν.
1: Μου έρθει ένα μήνυμα τώρα και μου λέει, ρε, πώς του μιλάς έτσι, θα σε διώξει καμιά ώρα.
2: Α, έτσι μου μιλάει 15 χρόνια τώρα, να τον διώξει. Χειρότερα μου μιλούσε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για Beat the Bomb?
7: Ναι.
2: Ολωνώνει η καρδιά μας, χτυπάει. Εγώ όταν είμαι στα μάξι και το ακούω έτσι ήσυχα αυτό το τάκ τάκ τάκ με πιάνει αγωνία, εγώ που δεν παίζω. Τώρα εσείς που παίζετε, εύχομαι να το σταματήσετε κάπου που να πάρετε πολλά λεφτά. Κάθε μέρα δίνουμε και ένα και δύο και τρία και τέσσερα μεροκάματα. Για να δούμε πού θα φτάσει σήμερα. Νάνση!
4: Beat the bomb!
6: Beat the bomb! Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: 1 ευρώ. 2. 3, 4, 10 ευρώ, 70, 71, 72 ευρώ, 73, 100, 110 ευρώ.
2: Stop. Και 110 δώσαμε και χθες νομίζω.
3: Και τον άκουγα λίγο μίζερο αυτόν στο 71, 72, 73.
2: Και 110.
3: Φοβήθηκα, αλλά...
2: Τι έγινε, το ίδιο χειτικό βάζεις, Νίκο? 110, 110. Για να μου πού θα άσκαγε.
3: 200. 300. 400.
1: Stop, λέει.
2: Το δεχόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. 110, καλά είναι?
7: Μια χαρά είναι.
2: Τι, πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
3: Επένδυσε τώρα.
7: Σε ανάγκες μας εδώ πέρα.
2: Ναι, να πάρεις bitcoin. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Βαλαγή, δώσ' τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.

0: Παιδιά, εδώ είναι με το βρούκι που χαρίζει κάθε μέρα για να πάει σε ένα σπίτι. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτό το δώρο. Και θέλω να σας πω και κάτι. Ρε, παιδιά, αυτό μου λέμε τώρα και με τον Παναγί. Καλά κάνουν και παίρνουν οι παλιοί παίκτες που έχουν ξαναπαίξει πριν από 1-2 χρόνια. Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία που θέλω καταρχάς που δεν πιάνει τηλέφωνο. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεύτερον, ότι ντρέπεστε να πάρετε τηλέφωνο και ενώ δεν έχετε παίξει ποτέ, ενώ είστε ακροατές 10-15 χρόνια, δεν πήρατε ποτέ ένα τηλέφωνο να παίξετε. Πάρετε ένα τηλέφωνο, ρε, παιδιά. Παίξτε κι εσείς, μα δεν είναι τίποτα. Λες και κάνουμε τίποτα ερωτήσεις δύσκολες και θα σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Και στο κάτω-κάτω γραφείς μόνο το μικρό σας όνομα θέλουμε στον αέρα. Πείτε άλλο που άμα ντρέπεστε, πείτε Μαρία, αν σας λένε Φωτεινή. Δεν έχει καμία σημασία. Απλά στεναχωριόμαστε γιατί θέλουμε να κάνουμε διασπορά των δώρων και των χρημάτων και μακάρι να τα πάνε, να πάρετε όλοι λεφτά. Λοιπόν, Μπρούκι, το έφτιαξε το όπερα, το όπερα το λατρέψαμε. Έτσι ανέβηκε αμέσως, αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια αυτό που λένε οι περισσότεροι που πήγαν είναι ότι Γρηγόρη πραγματικά καταπληκτικά γλυκά. Ξαναλέω, μπορείτε να βρείτε και άλλα ωραία γλυκά και σε άλλα ζαχαροπλαστεία. Μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλά εκεί κάναν τα παιδιά μια μαγεία. Φτιάξανε πράγματα που είναι απίθανα. Και κάνουν και πράγματα που τα πρωτοβλέπεις στην Ελλάδα μόνο εκεί. Φτιάξανε λοιπόν αυτό το συνδυασμό από το brownies και το cookies. Κάναν το μπρούκι με 8 διαφορετικές γεύσεις. Σοκολάτα, μαρένα, μπανάνα, φιστίκι, τζαμζούγια, λεμόνι, λότους, red velvet, μήλο, κανέλα, σοκολάτα, φιστίκι. Τρελαίνεται ο κόσμος. Μπρούκι combo for friends, μπρούκι combo for couples. Και βέβαια θα το πάρετε ένα μπισκότο τεράστιο. Φανταστείτε ένα γίγαντα να τρώει ένα μπισκότο. Τόσο μεγάλο είναι. Να το πάρετε στη δουλειά ή στο σπίτι. Και να θυμάστε ότι εσείς οι πρωινοί μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας και βέβαια και λίγο αργότερα φτιάχνουν καφέ και να κάνετε και το πρωινό σας εκεί, να φτιάξετε απίθανα πράγματα. Έχει φοβερού συνδυασμό. Γενικά τα παιδιά έχουν ξεφύγει σε άλλο level. 6936-10-10-22. Γράψτε οπερά και το ονοματεπώνυμο. Και βέβαια η διεύθυνση είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με το τεράστιο πάρκινγκ που θα σα κάνει εντύπωση πόσο μεγάλο είναι.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τι 10 το πρωί στι 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε τον Grand Opening τη Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ. Σε
2: Παναγίση
1: το Θάτο από εκεί. Παίρνουν τα μικρόφωνά του και εκπέμπουν ζωντανά σαν τον Κιάμπο μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογέ προσιτή μόδα για όλη την οικογένεια. Και φυσικά στο Grand Opening έχει πολλέ εκπλήξει. 50 πρώτοι επισκέπτε θα κερδίσουν κουμπόνι αξία 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλο διαγωνισμό με δωρεπιταγέ αξία 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσου πραγματοποιήσουν αγορέ την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Park στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, κορυφαίο site εύρησης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, πάλι εκεί θα πας. Jobfind.gr. Γιατί θα βρεις κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Ό,τι χρειάζεσαι, θα το βρεις εκεί. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
3: Ακούστε τι διαβάζω, παιδιά, εδώ. Πώς γίνεται τα οργανωμένα μέρη. Ακούστε εδώ να δείτε. Το πήραν πάνω τους.
0: Πολλοί κόσμοι το έχει πάρει πάνω του.
3: Ντόπιοι ίδρυσαν αστυνομία ησυχίας για να μην κάνουν φασαρία οι τουρίστες.
0: Τέλειο. Σε ποια περιοχή αυτό?
3: Θα σας πω αμέσως, παιδιά, στο
4: Μπούκουσου. Τι Μπούκουσου, μωρέ?
0: Ποιο Μπούκουσου, μωρέ? Τι λες, μωρέ, έχεις τρελαθεί, μωρέ, πρωί-πρωί?
3: Μπούκστον.
0: Μπούκστον.
4: Μπούκστον, εσύ, ρε, αν πεις εμένα Μπούκστον.
3: Α, όχι, ρε, παιδιά, στο Μπουκτσόν.
4: Τι?
2: Πού είναι αυτό?
4: Χειρότερα το πεις. Στο Μπούκστον.
3: Στο Μπούκτσον.
2: Δεν ξέρουμε πώς το λένε.
4: Μπούκστον λέγεται.
3: Όχι, Μπούκστον λέγεται. Σεούλ.
0: Μπούκστον, βρε Μόσχαρε. Βρε Μόσχαρε.
3: Δεν είναι Γρηγόρη, Μπούκστον λέει.
0: Τι Μπούκστον, μωρέ. Δίπλα στο Χουστόν.
3: Μπούκτσον.
0: Μπούκστον. Εντάξει, μα άσε να
3: τελειώνει.
0: Πες ό,τι θες.
3: Μπούκ.
0: Ναι.
3: Τσον.
0: Μπούκτσον. Ναι.
3: Μπούκτσον.
0: Πες ότι δεν θα τελειώσουμε. Τι κάνανε
2: εκεί? Εμείς δεν το ξέρουμε καν και αυτοί έχουν πρόβλημα για ηρεμία.
3: Οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ησυχία τους καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.
0: Δεν ξέρεις κανένα περιοχή που λέγεται Μπούκτσον?
3: Ένας.
0: Μπούκτσον. Μπούκτσον.
3: Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στο Μπούκτσον και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη του.
0: Πού το βάζει?
4: Τους κάνει.
3: Α, έτσι τους κάνει.
2: Α, yeah. Το καλό.
3: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα. Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Yeah. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας. Το Μπούκτσον Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παραδοσιακά κορεάτικα. Κορεατικά λέει εδώ σπίτια, κορεατικά
0: ναι,
3: είναι.
0: Ναι, μωρέ, κορεατικά. Έλα ρε μαγάκα, μας πάρεις στο σχολείο, μας έχεις πάει πάλι.
3: Στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα...
2: Μάλιστα.
0: Μπουκτσόν αυτόν, πώς γράφεται αυτό?
4: Θέλω που.
3: Στη Σεούλ.
0: Ορίστε, μου γράφει πολλά, τι είναι το Μπουκτσόν?
3: Μπουκτσόν, είναι πόλη της Σεούλ.
5: Στην πλάχα, να πάει τα μάτια.
0: Ρε βλάκα, μην μιλάς έτσι για
2: την πόλα. Την πόλα.
5: Ποια είναι η πόλα, δεν ξέρω.
0: Μην μιλάς έτσι για την πόλα, θα σε δώσω χαστούκι. Είμαι κατά της βίας, αλλά...
5: Μα δεν ξέρει το μπουκτσό της, εγώ.
4: Έχει και στην καρδίτσα μπουκτσούν.
0: Σεξουαλική στάση είναι.
2: Τώρα που είπες για βία.
0: Συγγνώμη λίγο, αν το μπουκτσόν ήταν στάση. Πώς το φαντάζεστε?
3: Το μπουκτσόν είναι κάτι σαν το πίσω.
0: Δεν μοιάζεται, μην μιλάς έτσι άσχημα. Αν το μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση.
3: Εγώ ή θα μιλάω όπως πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Εγώ αυτά τα φτάκια, ομαδικά και σκατά και αυτά. Δεν θα τα.
0: Περίμενε. Νίκο, πώς το φαντάζεστε?
2: Εσύ είπες στάση και εγώ νόμιζα στάση λεωφορείου.
4: Το βρήκα στο χάρτη, παιδιά. Είναι τέρμα άκρη, ακριβώς απέναντι την Ιαπωνία. Είναι μπουκτσόν. Στο
3: Μπουκτσόν, λέει.
4: Μπουκτσόν, ναι, σωστά το λες. Μπουκτσόν είναι ακριβώς το λιμάνι και το απέναντι λιμάνι είναι το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία.
0: Αν το Μπουκτσόν, ακούστε το λίγο. Αν το Μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση. Γιώργο, πώς το φαντάζεσαι?
3: Είναι το στοματικό θα ήταν, μωρέ Γρηγόρη. Το Μπουκτσόν τι θα ήταν?
0: Μπουκτσόν, ναι.
4: Από το Μπουκτσόν και ξερών.
3: Από το Μπουκόνο, Μπουκόνο.
4: Τα μπάτα, ρε.
0: Μπουκτσόν. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να έχει σχέση με τα μπούτια?
3: Άχι, ρε. Ρε Μπουκτσόν, ρε.
6: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να τον λένε Δεκέμβρη? Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Ακόμη. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το L'Arôme Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο L'Arôme Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
6: Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
8: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
9: Αυτός που το χρειάζεται.
10: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 10 και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με μια κυρία και για ένα θέμα που μπορεί να σας φανεί πραγματικά πάρα πολύ παράξενο, γιατί διαβάζοντάς το έμεινα λίγο κι εγώ αναβδός, γιατί το άκουσα για πρώτη φορά. Και θα μιλήσουμε για το BPAN. BPAN, τι είναι το BPAN Heroes και γιατί ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός. Θα σας πω όμως πολύ γρήγορα, παιδιά, πρωτού βιαστείτε να βγάλετε έτσι κάποιο γρήγορο συμπέρασμα χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς είναι. Το BPAN είναι μια σπάνια γενετική νόσος που την έχουν 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Στην Ελλάδα υπάρχουν στο σύνολο 4 κοριτσάκια. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 4 κοριτσάκια που έχουν αυτή την νόσο. Τώρα, στο τηλέφωνο έχουμε την κυρία Νάντια Τζόλα, που της είπα της Νάντια, αν μπορούμε να της μιλήσουμε.
1: Να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση και έχει λιγότερους από 500 καταγεγραμμένους ασθενείς παγκοσμίως και ελάχιστα περιστατικά στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και ο Γρηγόρης. Και αυτή η νόσος είναι μια πολύ σπάνια γενετική νευροεκφυλιστική διαταραχή. Και πραγματικά οι ήρωες της BPAN, μια ομάδα που έχουν δημιουργήσει.
0: Ναι, τώρα η συζήτηση, όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς μπροστά σε όλο τον πλανήτη, είναι λίγο, το θέμα είναι απίθανο. Πήρα την άδεια με την Νάντια να μιλάμε στον ελληνικό. Νάντια μου, καλημέρα από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα.
0: Είναι η Νάνση, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος.
3: Καλημέρα.
2: Σας ξέρω όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Νάντια μου, ήρθε η στιγμή να συγνωρίσουμε να και εσένα και τον αγώνα που κάνετε
0: και την προσωπική σου ιστορία πάνω σε αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο λόγο ασχολείσαι με όλο αυτό, γιατί τα αφήνω να τα πεις μόνος ό,τι θέλεις να πεις.
2: Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ για το βήμα, την εκπομπή. Λοιπόν, λέγομαι Νάντια Τζιόλα, είμαι μαμά της Αλεξάνδρας που είναι 7 χρονών και ζει στα Γρεβενά. Η Αλεξάνδρα δυστυχώς πάσχει από μια πολύ πολύ σπάνια νόσο που λέγεται BPAN. Όπως αναφέρατε, η BPAN αφορά μόνο 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Εγώ σαν γιατρός που είμαι δεν την είχα ακούσει ποτέ πριν να πάρουμε τη διάγνωση. Ελάχιστοι γιατροί στην Ελλάδα τη γνωρίζουν και στο εξωτερικό, ακόμα και έμπειροι παιδονευρολόγοι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρή νόσος από την άποψη ότι μπορεί στην παιδική ηλικία να έχει μια ήπια εικόνα σε κάποια παιδιά όπως την Αλεξάνδρα, μόνο με μορφή αναπτυξιακής καθυστέρησης, δηλαδή τα παιδιά δεν μιλάνε, είναι λίγο πίσω σε σχέση με τα άλλα παιδιά και της ηλικίας τους.
1: Εσείς το αντιληφθήκατε μέσω μαγνητικής.
4: Και σε ποια ηλικία?
2: Εμείς κάναμε τη μαγνητική ακριβώς γιατί ψάχναμε γιατί δεν μιλάει. Δεν ήταν ακριβώς εικόνα αυτισμού. Φαινόταν, έχει ένα ψήγμα αυτισμού. Πολλοί γιατροί, πολλοί κόσμοι μπορούν να πει: μα έχει αυτισμό το παιδί, δεν το βλέπουνε. Και όμως φαινόταν ότι δεν είναι ακριβώς αυτισμός.
4: Ενός έτους, Νάντια. Ενός έτους εκεί που θα έπρεπε να μιλήσει, θα έπρεπε να πει.
2: Ενός έτους η Αλεξάνδρα ήταν μέσα στον COVID και εμείς πραγματικά, επειδή ήταν το μόνο μας παιδί, δεν είχαμε ιδέα τι έπρεπε να κάνει ακριβώς.
4: Κατάλαβα.
2: Αλλά όποιος μετά δίνει την Αλεξάνδρα, μετά τη λήξη της καραντίνας, είπε: ωου, είναι πολύ πίσω το παιδί. Okay. Οπότε ξεκινήσαμε από τα δύο και πήγαμε σε αναπτυξιολόγους. Μας λέγανε: κάντε εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και θα δούμε πώς θα πάει. Κανένας ποτέ δεν μας είπε για νευρολογικό νόσημα, γιατί όντως η Αλεξάνδρα περπάτησε 15 μηνών, τα έκανε τα κινητικά όλα στην ηλικία της. Ώσπου η αναπτυξιολόγος λέει: δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μου ταιριάζει και κάτι, κάντε ένα γονιδιακό τεστ για να δούμε μη τυχόν για δεύτερη εγκυμοσύνη υπάρχει κάτι που πρέπει να το ξέρετε. Mm-hmm. Και κάναμε στα 4 χρονών, δεν ήταν η Αλεξάνδρα, το τεστ που είναι ένα απλό αιματολογικό, δηλαδή παίρνουν αίμα και το στέλνει σε ένα εργαστήριο και γίνεται ανάλυση του γονιδιώματος και φυσικά βρήκαμε αυτή την καταστροφική νόσος, γιατί πραγματικά είναι καταστροφική νόσος, που λέγεται BPAN, η οποία εν τέλει είναι νευροεκφυλιστική νόσο. Από εκεί που η Αλεξάνδρα δεν φανταζόμασταν ότι έχει κάτι νευρολογικό, πήραμε μια διάγνωση τόσο βαριά και σοβαρή.
4: Τι προκαλεί, Νάντια?
2: Προκαλεί κάποια στιγμή μετά την εφηβεία, χωρίς να είναι το ίδιο σε όλα τα παιδιά, άνοια τύπου Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον και δυστονία, και φυσικά περιορίζει πολύ σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, όπως καταλαβαίνετε. τα παιδιά σταδιακά χάνουν τις δεξιότητες που με τόσο κόπο κατέκτησαν στα χρόνια, σταδιακά τις χάνουν.
0: Πάντως είναι δεν το είχαμε ακούσει ποτέ. Δηλαδή, εγώ ποτέ, μετά ποτέ. Από το μήνυμα που μου έστειλες για να το συζητήσουμε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρώτη φορά το ακούμε, ρε παιδί μου.
3: Αν η αναπτυξιολόγος δεν είχε παρατηρήσει αυτό που πρέπει να παρατηρήσει, ότι okay, εγώ κάνω αυτό που κάνω, δεν βλέπω βελτίωση, κάτι δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς.
3: Υπήρχε περίπτωση να μην το ψάχνατε και ποτέ έτσι. Ακριβώς, να λέγατε ότι ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρουμε.
1: Και μιλάμε για μια μητέρα η οποία είναι η ίδια γιατρός.
0: Ναι.
2: Μα δεν είναι, είναι κάτι που είναι, είναι όταν σπάνιο, το άκουσα, ήταν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα το 2-3 στο εκατομμύριο.
0: Νάντια μου, συγγνώμη, χωρίς να θέλω να το πω, γιατί ξέρεις όλα, συγγνώμη που το λέω, όλα από το Θεό είναι. Δεν ξέρω, με επιτρέπεις να το πω αυτή τη φράση, γιατί πιστεύω πάρα πολύ. Χωρίς τώρα, είμαι έξω από το χώρο, οπότε εσύ το ζεις σαν μητέρα και ο παπάς και το ζει κάθε οικογένεια αυτά που ζει, το δικό της, το Γολγοθά, κάθε οικογένεια που βιώνει διάφορα πράγματα. Τώρα όταν μιλάμε για 4 κοριτσάκια σε όλη την Ελλάδα, ξέρεις, είναι το ποσοστό, μιλάμε τώρα για πολύ ελάχιστο.
2: Απλά κάθε χρόνο, εμείς το βρήκαμε το 24, κάθομαι 26, κάθε χρόνο γίνεται μια νέα διάγνωση που σημαίνει η ευαισθητοποίηση που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μέσω του συλλόγου ίσως οδηγήσει και στα πιο πολλά γονιδιακά τεστ, ο κόσμος λίγο να υποψιαστεί ότι κάνανε γονιδιακό τεστ, μπορεί να μην είναι αυτισμός, μπορεί να μην είναι μια απλή ανάπτυξη και καθυστέρηση, και ποιο είναι το σημαντικό, ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Γιατί, ωραία, να βρεις κάτι για το οποίο δεν μπορείς να κάνεις κάτι, okay, μπορεί να είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά αν στο μέλλον υπάρξει στα επόμενα 5 χρόνια θεραπεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας γονιός να ξέρει ακριβώς τι έχει το παιδί του.
4: Τώρα, σε τι στάδιο είναι η θεραπεία, Νάντια?
2: Αυτή τη στιγμή το υπάρχει φάρμακο. Ξέρουμε ποιο θα είναι το φάρμακο. Είναι ένας αδενοϊός, ένας ιός, το οποίο του βγάζουν το DNA. Βάζουν το σωστό DNA που θέλουμε εμείς, το σωστό γονίδιο, τον εισάγουν στον εγκέφαλο και αυτός αντικαθιστά το παθολογικό γονίδιο με το φυσιολογικό. Είναι υψηλή ραπτική, είναι
4: υπάρχει
2: το
4: αυτό.
2: Μέλλον της ιατρικής, και αυτή τη στιγμή αυτό το κάνουν σε ποντίκια. Στην Αγγλία.
3: Είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας.
4: Στην Αγγλία,
3: δεν έχει πάρει έγκριση για πειράματα σαν
0: τέτοια. Νάντια μου, χρειάζεσαι κάτι από εμάς, από τον κόσμο? Μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι όλοι μαζί?
2: Για ποιο λόγο κάναμε το σύλλογο BPAN Heroes, ή στα ελληνικά ήρωες της BPAN? Τον κάναμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή είναι τόσο σπάνια νόσος και χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλες δεν υπάρχει, γιατί ακριβώς είναι πολύ λίγοι ασθενείς και δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα χρήματα και πιο γρήγορα, ούτως ώστε από τα ποντίκια να πάμε στα παιδιά. Δηλαδή από το στάδιο το προκλινικό που είναι τώρα στα ποντίκια θεραπεία, στα επόμενα 3 χρόνια να πάμε να εφαρμοστεί στα παιδιά.
0: Πάντως διάβασα λίγο, Νάντια, τα 2,5 εκατομμύρια λίρες που λες ότι χρειάζονται γι' αυτό. Και ξέρεις γιατί γέλασε λίγο μέσα μου? Τόσο κοστίζει ένας μικρός πύραυλος που ρίχνουν καμιά 500 την ημέρα ο ένας με τον άλλον εκεί πέρα για να κάνουν τα παιχνίδια τους και για να πουλήσουν στις βιομηχανίες όπλων και να βγάλουν τα δισεκατομμύρια κάποιοι που δεν χορταίνουν λεφτά. Και λέω, ρε παιδάκι μου, φτάνουμε σε ένα σημείο, ενώ θα έπρεπε να προσπαθούν να λύσουν αυτά τα θέματα τα ιατρικά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είπαμε και 2,5 δισεκατομμύρια.
3: Νομίζω ότι απάντησε τέλος, Νάντια, μόνο δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ μικρό.
4: Θέλω να πω όμως ότι τώρα γίνεται να το λέμε αυτό και να το δεχόμαστε.
0: Συγγνώμη λίγο, Παναγία, 2,5 εκατομμύρια για μια φαρμακευτική εταιρεία
4: είναι τίποτα.
0: Μιλάμε τώρα ότι βγάζουν δισεκατομμύρια από τα φάρμακα. Δηλαδή, τι είναι 2,5 εκατομμύρια το να βοηθήσει, ρε παιδί μου, και να πει μια φαρμακευτική εταιρεία ότι αυτό το κάνω δώρο.
4: Για να σώσω 4 παιδιά.
0: Όχι 4 παιδιά, να σώσω 500 παιδιά σε όλο τον κόσμο.
4: Ότι
0: το κάνω δώρο.
2: Και υπογραφή μου εν τέλει στη σωτηρία αυτών των παιδιών. Ναι. Έτσι.
0: Δηλαδή, 2,5 εκατομμύρια.
1: Εγώ απλά αναρωτιέμαι, αφού αυτή η νόσος συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την πρώιμη εμφάνιση του Αλσχάιμερ, Πάρκινσον, άνοια και όλα αυτά. Και γίνονται, υποτίθεται, τόσες έρευνες παγκοσμίως για την άνοια και το Αλσχάιμερ που βλέπουμε να υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ. Ξαφνικά έχουν όλοι αυτές τις ασθένειες. Αφού συνδέεται και είναι κάποιο παρακλάδι, πώς δεν γίνεται να το βοηθήσουν και αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, αν βρεθεί το φάρμακο για το Πάρκινσον και για το Αλσχάιμερ, δεν θα συμβάλλει και στο BPAN?
2: Είναι κάποιοι κοινοί μηχανισμοί που ευθύνονται και για την BPAN και για το Πάρκινσον και για το Αλσχάιμερ. Υπάρχει κοινός μηχανισμός. Στην πορεία δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Η κλινική εικόνα είναι ίδια. Γι' αυτό ακριβώς έχει ξεκινήσει έρευνα για μας. Αν δεν είχαμε σχέση με Πάρκινσον και Αλσχάιμερ,
1: Δεν θα γινόταν τίποτα.
4: Νάντια, στο Υπουργείο Υγείας έχετε απευθυνθεί.
2: Έχουμε μιλήσει με το γραφείο του Θεμιστοκλέους, με τον Γιάννη Θαρόπουλο, πέρυσι τον Ιούνιο. Ο οποίος έδειξε πραγματικά προς τιμή του πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας είπε μάλιστα και μπράβο σας που το κάνετε αυτό, κάτι θα έπρεπε να κάνει το κράτος, για παράδειγμα. Βάλαμε κάποιους στόχους για το μέλλον. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιεσμένο.
4: Και στο λέω, Νάντια, αυτό γιατί έχει τύχει και σε δική μου περίπτωση γνωστού ανθρώπου, ότι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν Υπουργός Υγείας, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα παιδιών, ευαισθητοποιείται. Και έχει τύχει σε δικό μου άνθρωπο και γι' αυτό το γνωρίζω και το λέω. Κατάλαβες.
2: Ναι. Έχουμε ανοιχτή συζήτηση με το γραφείο του Μισθοκλέους. Και περιμένουμε.
0: Νάντια, μα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Για πες μου λίγο, έτσι τώρα που μας ακούει τόσο κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέλουμε. Ήδη έχουμε μαζέψει 700.000 ευρώ. Εμείς.
4: Παγκοσμίως ή η Ελλάδα.
2: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μαζέψει 230.000.
4: Άρα παγκοσμίως.
2: Ναι, τον τελευταίο χρόνο μόνο που είμαστε σε σύλλογο.
0: Πόσες χώρες είστε μέσα σε αυτό, πόσες χώρες?
2: Εμείς συνεργαζόμαστε επίσημα με ένα σύλλογο στην Αγγλία που λέγεται Action for BPAN και με ένα ισπανικό που λέγεται BPAN Matter.
4: Άρα Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία. Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία.
2: Ναι, ακούγεται σαν ποδόσφαιρο. Όλοι εμείς μαζί έχουμε μαζέψει 700.000 ευρώ, άρα πάμε αμέσως 1,7 εκατομμύρια περίπου. Γιατί είναι λίρες το ποσό το αγγλικό, αμέσως το ποσό έχει πέσει σημαντικά. Και είναι χρήματα που μαζέψαμε από απλό κόσμο. Από fundraising. Κάτι που μας δίνει ότι γίνεται. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο.
4: Και μόλις μαζευτεί το ποσό, ποια είναι η επόμενη μέρα? Πρώτα ο Θεός, που ελπίζω αύριο να έχει μαζευτεί.
2: Μακάρι, μακάρι.
4: Ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Όταν εξασφαλιστεί το ποσό, θα ξέρουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στις κλινικές δοκιμές στα παιδιά. Ότι δεν θα σταματήσουν οι κλινικές δοκιμές επειδή δεν υπάρχει η χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό εξασφαλισμένο ποσό, το οποίο θα καλύψει το φάρμακο. Τα υπόλοιπα έξοδα που είναι τεράστια των κλινικών δοκιμών θα τα καλύψει το UCL και το νοσοκομείο GOS στο Λονδίνο, όπου θα γίνουν και οι θεραπείες. Δηλαδή θα καλύψει την επέμβαση, θα καλύψει την νοσηλεία, θα μας καλύψουν τη διαμονή.
4: Τώρα σε λίγο θα σε ρωτήσω, ρε Συνάντια, αλλά μου γεννάται ένα ερώτημα. Είμαστε σίγουροι ότι, άντε και θα γίνουν δοκιμές στα παιδιά, είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι δοκιμές θα πετύχουν?
2: Απλά για αντίστοιχα νοσήματα που έχουν γίνει κλινικές δοκιμές και έχουν λάβει το φάρμακο τα παιδάκια με άλλα νευροεξυλιστικά, αλλά με παρόμοιο μηχανισμό, βλέπουμε θεαματικά πλέον αποτελέσματα.
4: Αυτό μετράει.
0: Πάντα προσπαθείς να βρεις τη λύση σε αυτά τα θέματα.
2: Επίσης, τα ποντίκια, τα πρώτα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Και μάλιστα δείχνουν ότι αναστρέφεται η νόσος, δηλαδή όχι απλά σταματάει.
3: Θεραπεύεται.
2: Ότι αναστρέφεται κιόλα. Που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά θέλεις το παιδί σου πίσω.
0: Εννοείται. Το
4: καλά το συζητάμε τώρα.
0: Νάντια, πώς μπορεί κάποιος. Τι άλλο μπορεί? Πες μας, Νάντια, τι μπορούμε να ζητήσουμε από τον κόσμο ή από εμάς? Γιατί τώρα σήμερα ανοίξαμε το θέμα.
2: Ναι. Διάδοση της δράσης του συλλόγου, να μας μάθει ο κόσμος. Είμαστε οι BPAN Heroes. Κύριος της BPAN, εμείς, μια οικογένεια στα Γραβενά και η οικογένεια του Μιχάλη που έχει το μαράκι στην Κοζάνη, δύο οικογένειες στην ουσία που τρέχουμε και θέλουμε από τον κόσμο να μας στηρίξει.
4: Πού μπορούν να μπουν?
2: Να διαδώσει το μήνυμά μας, να μπει στο site μας, όπου μπορεί να βρει τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και το PayPal. Μπορεί να κάνει μια δωρεά, όσο μικρή και να είναι. Εμάς μας γεμίζει ελπίδα.
3: Μπορείς να μας στείλεις και κάτι στα social, να το ανεβάσουμε κατευθείαν για
4: έχετε σελίδα στο Instagram, έχετε...
2: Έχουμε Facebook, BPAN Heroes, Instagram, BPAN...
3: Μία μακέτα χρειαζόμαστε εμείς για να
0: μια μακέτα για να το ανεβάσουμε στα δικά μας τα social.
3: Με τους λογαριασμούς και τα λοιπά, για να τα ανεβάσουμε και εμείς στα social να πάρει ανακύκλωση όσο γίνεται.
2: Εννοείται, θα σας στείλω.
0: Νάντια μου, είμαστε εδώ, οτιδήποτε χρειαστείς μου ξαναστέλνεις μήνυμα.
2: Σας ευχαριστώ, δεν έχω λόγια.
0: Καλή δύναμη, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά.
1: Καλά, και εσύ είσαι υπέροχη για όλο αυτό τον αγώνα που κάνεις, που δεν τα παρατάς και που προσπαθείς να κάνεις όλο αυτό το βήμα να μας ξυπνήσεις όλους για πράγματα που συμβαίνουν γύρω
0: και
1: μας.
0: Και δεν τα ξέρουμε καν.
1: Και που δεν τα ξέρουμε και μπορεί να μας χτυπήσουν την πόρτα. Μην αισθανόμαστε ότι όλα είναι τόσο μακριά και τόσο κοντά. Ναι. Και είναι ωραίο που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοιον αγώνα και δεν τα παρατάνε.
2: Έτσι είναι. Είναι όλα για όλους. Έχω καταλάβει.
0: Όπως το λες, μετά από όλα αυτά. Ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή.
2: Και τα πάντα για τα παιδιά μας.
4: Όπως ακολούθησε μας.
2: Οτιδήποτε χθες με αυτό θα έκανε.
4: Ακολούθησε μας και στο Instagram για να τα λέμε. Να διάμουν να μαθαίνουμε.
2: Εννοείται, εννοείται. Σας ακολουθώ.
0: Γεια σου, Ναδιά. Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη.
4: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: εντάξει, αλλά δεν γίνεται να τα αποφεύγουμε. Είναι θέματα που είναι μέσα στη ζωή.
1: Όχι, δεν γίνεται. Να... πρέπει να τα αποφεύγουμε.
0: Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, ξέρεις, επειδή λέω σε ένα εκπομπή που αποφεύγουμε λίγο εμείς. Να αφήνουμε τα πιο στενάχωρα έξω, γιατί θέλουμε να γελάμε. Αλλά αυτά δεν είναι.
1: Αλλά όταν στενάχωρα... είναι να βοηθήσει ένα παιδί.
0: Όταν
1: κάνεις...
0: είναι να βοηθήσει, το ξέρετε και πάρα πολύ καλό. Το κάνουμε συνέχεια και πολλές φορές βγάζουμε μέσα στην ραδιοφωνική εκπομπή διάφορα τέτοια θέματα. Λοιπόν, ξεκινήστε να αποχαιρετήσουμε τους συνεργάτες.
2: Χορηγός
0: της
2: εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμούς, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, και ένα μήνυμα για τις μαμάδες και για τους έφηβους και έφηβες. Επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Acnofix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα. Για τοπική εφαρμογή δεν έχει σημασία πώς τα λένε. Σημασία έχει ότι θα τα βάλετε πάνω στα σπυράκια και στα μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches, έτσι θα τα ζητήσετε για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, φυσικά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημιούργησε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που ήταν στην παρέα μας. Η Betabet που από το 1990 βοηθάει για κάθε τι και αν συμβεί στην υγεία σας, για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση, για την ανακούφιση, σε οτιδήποτε και να σας συμβεί. Είναι βέβαια στους τομείς της πώλησης και ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων. Έχει ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Betabet μας έχει βοηθήσει και πάρα πολύ και στο Σφαίρα Courier. Και αν δεν έχει βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, θυμηθείτε betabet.gr, ό,τι και να τους χρειαστείτε. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Νητό Σταυρό απέναντι. Και βέβαια μας δίνει δώρο για αυτό το μήνα ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο, παρακαλώ, αξίας 300 ευρώ. 6936-1010-22, γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Έσπαζε ο δόλο του κινητού και τώρα τι κάνουμε.
3: Σου
2: έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.gr.
3: Και μετά παίρνε και μια βολτά από τα Lidl, γιατί εκεί θα βρεις μια προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει, ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Λοιπόν, το Σάββατο. Το Σάββατο σα περιμένουμε με την Ανσούλα μου από τι 2 το μεσημέρι μέχρι τι 4. Ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλου εσά στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, γεμάτη μουσική, γεμάτη εκπλήξει.
2: Και φρουφρού.
1: Εγώ μαζί με την Ανσούλα μου θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum. Parfum de Lange. Εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο τη υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 17 για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και εκπλήξει δεν σταματούν εδώ. Έτσι, όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε ένα διαδραστικό τροχό τη τύχη και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
0: Να έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μην βάλουμε τώρα και το τραγούδι, γιατί η Βερίνα θα βγει στι 10.30.
1: Ναι, λοιπόν, και ξαναλέμε, δεν παίρνουμε και υπερορίε.
0: Βεβαίω, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ. Αγαπάμε το ραδιόφωνο μα και το είμαστε εδώ.
1: Αγαπάμε, μα αγαπάει και αυτό μα την υπερορίε.
0: Πάντα μα αγαπάει. Λοιπόν, ραντεβού αύριο σε 20 ώρε από τώρα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη σα την αγάπη. Φιλιά πολλά, καλημέρα και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σα!
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα.
6: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές
5: φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
7: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.

0: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 5565.
1: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 676.

0: Λοδοκί, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456 50.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο 6XL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
6: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
7: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco!

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
8: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
3: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ρο. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6. Ό,τι

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
7: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών.
3: 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων.

0: με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-0.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις?
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
9: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr. Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
10: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία.

0: παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
2: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 210 400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
3: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solclass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solclass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

άλλος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL, 1 κιλό, με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης, 350 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: το αλλάξει τώρα. Σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
5: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml. Δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχιών μόνο 3,49. Γαλαξίας.
7: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
9: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco. Πανιζωγράφησες.
12: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλό.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
3: Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6. 96,6.

ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. Ελκαάλ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. Ελκαάλ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 428579.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Soul Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Soul Class Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. Σφαίρα 96,6.

0: είμαστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
3: Έλα,
1: κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.

0: καταιγίδα.
1: Έπιασε. Φήμες λένε ότι όταν τραγουδούσε, λέει, το καλοκαίρι αυτό το τραγούδι τότε στην Εράιδα, οι ουρές ήταν μέχρι το Φάληρο.
0: Τι λες?
1: Ο Λιάγκας το πει.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Παθολογικό το κόλλημά μου.
0: Τι φωνάρα, τι τεράστιος που καλλιτέχνης μου είναι ο Πασχάλης Θεζής, ρε παιδιά. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους, πολλά γλυκά φιλιά. Ο Λευκός οίκος μόλις ζήτησε από την Κίμπερλι Γκυλφόλη να παραιτηθεί.
1: Α, τώρα έγινε αυτό.
0: Έκτακτο γεγονός, μόλις ανακοινώθηκε πριν από 2 λεπτά. Το διαβάζω στο πρώτο θέμα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, άρα μάλλον τα δημοσιεύματα δεν ήταν ψευδή. Έγινε η έρευνα που είπε ο Τραμπ, θα το ερευνήσουμε. Το ερευνήσανε, την πιάσανε στη φάκα. Come to Dothe, breaks him back.
0: Αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γενικά η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η κίνηση στους δρόμους είναι ασύλληπτη. Μιλάμε για ένα απέραντο πάρκινγκ, η Αττική Οδός και ο Κηφισός πάνω κάτω από το πρωί λόγω της βροχής. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα και εμείς στην Εύβοια έχουμε και 112, να ξέρετε.
1: Ναι, σας βάρεσε.
0: Γιατί είναι ζόρικα, η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει και λένε ότι το βράδυ δεν ξέρω θα μπορούσα να πάω σπίτι μου.
1: Και, δεν θέλω να σε τρελάνω τώρα.
0: Τι, πες
1: αλλά
0: μου.
1: Τώρα live έβλεπα κουσουλό και το χτύπησε. Σε 112 και πήγε Εύβοια. Πολλά, λέει, προβλήματα.
0: Του χτύπησε του κουσουλού πώ στη σπάτα.
1: Live, ρε.
0: Γιατί είναι στην. Α, ότι και καλά, χτύπησε στην Εύβοια. Του ήρθε μήνυμα ότι χτύπησε 112.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι το στήσε. Έλα.
0: Λοιπόν, η ΕΜΗ έχει προειδοποιήσει για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Μ' ακούτε λίγο συναγωμένοι, λες, θα αρρωσταίνω.
1: Μάτι είναι αυτό, Μάτι.
0: Θα έχει και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τι έχεις πάθει με τα καλώδια, τι σου συμβαίνει?
1: Μου έχει βγει το ίντερνετ πάλι μέσα.
0: Ρε Γιάννη, βάλτου το.
1: Αχ.
0: Μπήκε. Λοιπόν, σε Σποράδες και Εύβοια έχουμε 112. Δεν αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, μόνο τις απολύτως απαραίτητες. Δεν καταλαβαίνετε. Κλειστά τα σχολεία αύριο, μας ήρθε και ενημέρωση εμάς, τηλεεκπαίδευση για το δημοτικό. Γυμνάσιο λέει και δεν μας έχει έρθει, σου λέει μεγάλη. Εντάξει, αυτό. Εγώ όταν ήμουν μικρή, μου λέγει η μαμά μου, χιονίζει, ναι, βάλε γαλότσες. Όχι να μην πάει στο σχολείο. Όχι να κλείσουν τα σχολεία. Δεν λέω τώρα, δεν ξέρω τι κακοκαιρία θα έχει. Και καλά κάνουν και παίρνουν μέτρα, έτσι δεν λέω αυτό.
1: Πάντως, απλά... εγώ μια άλλη εμπορία έχω με την τηλεεκπαίδευση. Έχεις, πες, 4 παιδιά. Πόσους πολλές ξέρεις πρέπει να έχεις σπίτι?
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δηλαδή, θα παίρνουν απουσίες οι 3, θα το πηγαίνεις γερμανικό νούμερο. Δευτέρα, Ιωάννα, Γιάννης,
0: αν τυχόν δηλώσεις ότι έχεις τεχνικό θέμα ή δεν έχεις υπολογιστή, νομίζω ότι παίρνεις απουσίες.
1: Άρα, όξ. Ξαπλούβλο.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πάνε και χρόνια, ξέρεις πόσα χρόνια πάνε από το, COVID. 6-7 χρόνια πάνε από το COVID, παιδιά.
1: Εντάξει, σου λέει, έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Ray Graven, κλειστή λέει 4 μέρες,
0: ναι,
1: με το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι γονείς. Φωνάζουν.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχετε το νου σας. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί ξεκινάει μέσος τώρα το απογευματινό σφαίρα 102,2 με το Θανάση τον Μπασά.
1: Την Ελίνα, την Παπίλα.
0: Ο Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς στο Viber. 693-610-1022. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Περιμένουμε και τα μηνύματα ή τα τηλέφωνα για το τι ακριβώς βρίσκεται, γίνεται στους δρόμους, αν αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα, για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, να κάνουμε μια live έτσι μετάδοση των και των καιρικών φαινομένων, αλλά και το τι έχει να κάνει με την κίνηση, για να βοηθήσουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο θέμα. Τι άλλο, τι έκανες σήμερα? Τίποτα δεν έχεις κάνει σήμερα.
1: Όχι,
0: τι ξύπνησες?
1: Έκανα
0: 12.
1: 5.
0: Α, πήγε στη Γη, ναι.
1: Είχα αποχωρήσει σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά σηκώθηκα τις 6 ώρα. Είδα, ναι, πρώτη φορά την τόσο πρωινή ζώνη. Εντάξει, και να σου πω κάτι. Έκανα ζάπινγκ, είδα όλες τις εκπομπές.
0: Και τα κατσούλες ηλιάκι, εμένα μου αρέσουν.
1: Θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Ειλικρινά. Ενημερώθηκα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά τα έμαθα όλα για την ημέρα μέχρι τις 8 η ώρα. Και μετά κατάλαβα ότι οι υπόλοιπες ζώνες είναι αχρίαστες. Πρέπει να είχαμε μουσική χορό.
0: Γυμναστική.
1: Τα άμαθα.
0: Μαγειρική.
1: Θα μου τα επιβεβαιώσουν και το βράδυ.
0: Well-being.
1: Και τελείωσε, παιδιά. Δεν χρειάζονται άλλο ειδήσεις. Είναι πολύ χάλια η ζωή μας. Μην την παυρίσουμε κι άλλο.
0: Μετά ξεκινάμε τις επαναλήψεις, ρε εσύ. Πώς κάνουν στα σχολεία που λέει, ας πούμε, η κόρη μου λέει, στη φυσική το Δεκέμβρη βγαίνει ύλη και μετά ξεκινάνε τις επαναλήψεις. Το πρωί 8 η ώρα τελειώνουν, τα λέμε, τα ξέρουμε όλα.
1: Ξανά μετά.
0: 8 η ώρα λέει, τα άμαθες καλά.
1: Το λένε και μόνοι τους. Δεν έχουμε, λέει, νεότερα στο ρεπορτάζ. Αλλά θα το πούμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε? Να βάλουμε ένα από τα παλιά, ένα Νίκο Οικονομόπουλο. Να βάλουμε ένα Κοίτα να μαθαίνεις από το παρελθόν. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε λίγο με το λάθος παιχνίδι.

0: και η Καντάδα, το υπέροχο αυτό το τραγούδι του Απόν στον Σφαίρα 102.2. Και πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Το λάθος.
1: Το λάθος.
0: Δεν με ακούει κανένα σε αυτή την εκπομπή.
1: Το
2: λάθος παιχνίδι.
0: 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Ας ανοίξουν οι χωροί, ας ανοίξουν οι γραμμές. Το λάθος παιχνίδι. Επιστρέφουμε λίγο στα παλιά μας και πρέπει να απαντήσεις λάθος σε όλες τις ερωτήσεις που θα σου κάνουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι,
0: γεια σας.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Πώς σας λένε?
3: Τι κάνετε, γλυκά μου παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
3: Μια χαρά. Δημήτρης από Γλυφάδα.
0: Δημήτρης από Γλυφάδα. Ναι, τι έγινε?
1: Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Τι κάνετε? Έχουμε ξαναπαίξει. Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε?
1: Πολλά προβλήματα.
0: Κόβεται και το ίντερνετ συνέχεια, κόβεται και οι γραμμές. Σε λίγο θα κοπεί και το μικρόφωνο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Φέρνουμε κανένα χαρτί, γιατί δεν ανοίγει το πρόγραμμα εδώ. Πόσα κρατά τους ανθρώπους?
0: Ποιο χαρτί?
1: Ένα χαρτί να σημειώνω.
0: Αν νόμιζα να σκουπιστείς, λέω τι λέει.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαράκι από Ήλιον. Λοιπόν, άκου λίγο. Παίρνεις τηλέφωνο, όπως και ο κύριος Δημήτρης πριν, και όλοι εσείς που παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε και δεν ξέρετε τι θα κερδίσετε. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσει εμένα αυτό, γιατί σημαίνει ότι παίρνετε. Ναι, αυτό πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνη μου το ζω εγώ τώρα.
1: Όχι, ζεις το Μενεγάκι, δεν πειράζει. Όχι, ξέχα μου θυμίζεις το παραπέντε. Τη ξαδέλφη.
0: Τη Λεβόα. Αγαπητοί μου τηλεθεατές. Λοιπόν, Μαρία μου, ένα ούζου ρολόι θα γίνει δικό σου. Πρέπει να απαντάς λάθος στις ερωτήσεις και έχεις 15 δευτερόλεπτα. Είσαι έτοιμη?
4: Για να πάμε.
0: 1, 2, 3 και ποια μέρα έρχεται πριν την Κυριακή?
4: Η Τρίτη.
0: Αν είσαι νηστικός, έχεις φάει ή δεν έχεις φάει?
4: Έχεις φάει.
0: Πόσα πόδια έχει μια καρέκλα?
4: 5.
1: Πιο γρήγορα.
0: Με τι βλέπουμε?
4: Με τα αυτιά.
0: Τι κάνουμε με μια ομπρέλα όταν βρέχει?
4: Την κλείνουμε.
0: Σωστό, μπράβο!
1: Το πήρε!
4: Ευχαριστώ πολύ!
0: Μπράβο, Μαράκι μου!
1: Είχε ακόμα και 30 δευτερόλεπτα να ξέρεις.
0: Ναι, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο σου!
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ!
0: Φιλάκια! Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά στην Ευανθία, φιλιά στην Καλλιόπη, στην Τζέννη, στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber για το πού βρίσκεστε, περιοχές που μας ακούτε, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αν έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Προς το παρόν θα ακούσουμε. Να ακούσουμε. Αναβίση θέλω. Θέλω το πράγματα από το παρελθόν. Ναι, το πράγματα.
1: Ένα απαγορευμένο δεν μου έχει βάλει από χθες που το ζητάω.
0: Έχει ζητήσει το πράγμα, δεν το θυμάμαι, Θανάση, συγγνώμη. Το απαγορευμένο.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Το απαγορευμένο. Α, έχω να το ακούσω και πάρα πολύ καιρό. Για ξεκινά, Γιάννη. Έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι από όταν βγήκε το απαγορευμένο. Γιατί και στο χοτέλ μου που πήγαινα, νομίζω ότι το έλεγε. Έχω αυτή την αίσθηση. Έλεγε μόνο καρβέλα εκεί.
1: Του τα απαγόρευαν. Τώρα θα βγάλει τάχτη τη.

0: Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Κύπελλη Γκυλφόλ είναι πάρα πολύ απλή. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αυτό.
1: Κουρδιστάν. Μετά θα πάει. Τη βλέπω για Σιβηρία. Στου Πούτιν να τον ξεψυρίζει.
0: Σιωπή. Ναι. Σιωπή, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, διαβάζω στο πρώτο θέμα για το σκάνδαλο της χρονιάς ότι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το πέναλτι ακυρώθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Ένας διαιτητής, ο Λαμολίνα, ήταν
1: στον
0: αγώνα και καταλόγησε δύο ανύπαρκτα πέναλτι. Το δεύτερο το ακύρωσε μετά την προβολή βίντεο από κινητό τηλέφωνο ως ποδοσφαιριστή.
1: Να σου πω,
0: το τηλέφωνο και σου λέει, α, για να το λέει εδώ.
1: Σε ποια χώρα?
0: Στην Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Mm. Εντάξει, κάποτε εμείς εδώ στέλνανε μέσα μέσα. Είναι πέναλτι σφύρα. Και το σφύριζε αυτό.
0: Δεν υπήρχε τέτοιο.
1: Ήταν IO technology αυτό.
0: Δεν υπήρχε VAR.
1: Αυτό ήταν το VAR. Τότε δεν το βλέπαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε καθένα το διαιτητή. Έλα, ρε, πέναλτι, δεν το δες.
0: Και διαβάζω και για τον κριτικό Βοσκό, ο οποίος έχει 130.000 followers στο TikTok.
1: Α, πολύ
0: και ωραίος. Το BBC ανέβηκε στα λευκά όρια για να τον συναντήσει.
1: Εγώ τον είδα, είδα και τη συνέντευξή του. Πολύ ωραία.
0: Δεν την είδα.
1: Και πολύ ωραίος τύπος. Και ωραίος άντρας, θα το πω.
0: Ο Γιάννης Παπασιφάκης, ο οποίος συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, την ορεινή κτηνοτροφία, και μέσα από το TikTok τα παρουσιάζει έτσι όλα αυτά.
1: Έτσι
0: πάρα
1: είμαστε.
0: Πολλοί άνθρωποι.
1: Εμείς οι ωραίοι όταν ασπρίζουμε γινόμαστε ακόμα πιο ωραίοι, ρε. Σαν την νιό είμαστε.
0: Και το άλλο που διάβασα είναι για την Ελληνοαμερικανίδα. Ουσιαστικά είναι η Μπάρμπαρα, η οποία υιοθετήθηκε από Αμερικανούς το 1959 και βρήκε τη βιολογική της οικογένεια τώρα. Μετά από 65 χρόνια χάρη σε ένα τυχαίο τεστ DNA. Η μαμά της ήταν ανήλικη όταν ουσιαστικά την οικειοφορούσε και δεν μπορούσε να τη μεγαλώσει. Και υιοθετήθηκε από Αμερικανούς, οι οποίοι της απαγόρευαν, φοβούμενοι μην τυχόν βρει την βιολογική της οικογένεια και φύγει, δεν της απαγόρευαν να έρθει να ταξιδέψει εκτός Αμερικής.
1: Φαντάστο, ρε.
0: Και μετά από τυχαίο τεστ DNA ενός ανιψιού της, βρήκε την οικογένεια της ρίζας εδώ στην Ελλάδα.
1: Πίστευτο.
0: Μετά από 65 χρόνια, παιδιά.
1: Αυτό είναι, να ξέρεις, το αγαπημένο, αυτό είναι το αγαπημένο αστείο της μάνας μου.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Της αρέσει πάρα πολύ. Μα το λέγα ο παιδάκια, λέει, αν χτυπήσει κάποια μέρα, λέει, η πόρτα. Και είναι, λέει, κανένας έτσι πιο Λατίνος, πιο ξανθός, αλλά μοιάζει στον πατέρα σας. Και πει καλά, μπρόδε Χερμάνο, αγκάλιασε. Ήταν καπετάνιος.
0: Σταμάτα, ρε Δανά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσίγου, ότι παρακαλώ τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε? Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε, εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε και στο Δημήτρη, για να το γράψουμε εμείς.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα.

0: και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
4: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
5: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
6: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
7: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000.
8: Και στο αναστασόπ.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Σφαίρα 96,6.

0: χάρτινες αγάπες στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά γλυκά φιλιά. Χρειάστηκε να κάνουμε μία διαδρομή με το Θανάση τώρα στο break. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ κακός οδηγός. Σε ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Αλλά πραγματικά παθαίνω καρδιά.
1: Πώς το ορίζεις το είμαι πολύ κακός οδηγός?
0: Παθαίνω καρδιά. Δηλαδή δεν είμαι ήρεμη. Δεν με χαλαρώνεις.
1: Να σας περιγράψω τι
0: λοιπόν,
1: εννοεί.
0: Η απόσταση που κρατάει με τον μπροστινό είναι 5 εκατοστά. 5 εκατοστά.
1: Ελίνα, ήταν το λιγότερο από αυτό ήταν 1,5 μέτρο.
0: Αυτό που μου έδειξε γινόταν 1,5 μέτρο.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα με το μέγεθος.
1: Όχι, καλά, ευχαριστώ. Αλλά όταν την πινακίδα του μπροστά τη βλέπεις στην κορυφή του τζαμιού σου, είσαι πολύ μακριά. Όταν δεν τη βλέπεις, έχεις ακουμπήσει. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ακουμπάς και πίσω σαν άλλος.
1: Δεν χωράει, κοιλιά.
0: Κάρολος, ναι. Και πηγαίνει, λέω, βλέπει. Βλέπει. Πρώτη φορά μπήκα σε να οδηγήσει εσύ και να είμαι συνοδηγό. Πρώτη φορά.
1: Είμαι λίγο απότομο.
0: Δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
1: Είμαι λίγο νευρικό, είμαι λίγο απότομο.
2: Και πώ θα ζήσει και με ρωτάνε μόνο.
1: Και δεν την πήγα έτσι, έτσι. Έχω τζιπ. Να είχα τα καλοφτιαγμένα τα παλιά. Να είχα το 205.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, ένα θα σου πω.
0: Πατά φρένο απότομα.
1: Δεν φταίω εγώ, η μπότα.
0: Εγώ είμαι αυτή που κάνω συνέχεια stop, πιάνω το παμπρίζ και λέω stop.
1: Συγγνώμη λίγο. Είμαστε εδώ κάτω το σταθμό. Πάμε στη γέφυρα, Γιάννη, που ξέρεις από κάτω για να περάσουμε. Χαλκιδόνα, λοιπόν. Και είναι μπροστά ένα μάτς, πραγματικά είναι. Την ώρα που στρίβει, μπαίνουμε εμείς στο φαναρί, είναι στα 5 μέτρα. Και πιάνει τον αερόσακο, μπροστά που κάνει. Θανάση! Και λέω, έλα μάνα, βγες από το αμάξι πάλι. Φωνασίκα το 2009. Δεύτερο μασκέ κάτω από το 205 νέων τουρμπίνα καλσόν στη Χουάνα. Σε πήγε με ανάποδα τιμόνια, ακούγαμε μέσα εισβολέα.
0: Η αστυνομία γιατί δεν είναι στους δρόμους?
1: Τότε δεν ήταν, τώρα
0: να
1: είναι.
0: Να σε πιάσει και να μην σε αφήσει να βγει.
1: Δεν είχα μάξια τότε.
0: Από Παναγία μου, λοιπόν.
1: Μετά Σιντροέν ήταν.
0: Μου θύμισε αυτό που έχω κάνει εγώ στον Κηφισό, που ήταν ένας από πίσω που μου κόλλαγε τόσο.
1: Και
0: σταμάτησα. Κατέβηκα, λέω να σου πω κάτι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάθω καρδιά για σένα. Θα κάνω ένα συνάκι να περάσει και πήγαινε και χώρο στον μπροστινό. Ακάσω εγώ τώρα να.
1: Μα εγώ
0: και γέλαγε ο άνθρωπο.
1: Μα τι να κάνω, εγώ δεν χώνομαι. Μα να σου πω κάτι, το ένα μέτρο, το μισό μέτρο είναι μια χαρά που
0: θα χάσει. Είσαι πάρα πολύ κακό οδηγό.
1: Καλά, θέλει. Είμαι πάρα πολύ κακό οδηγό.
0: Λοιπόν. Γιάννη,
1: μα βάζει. Ανάποδα τη μονιά στα καλύτερα σαλόνια.
0: Εντάξει. 693-610-1022 στο Viber, σα περιμένουμε. 211-779-31. Πολλά φιλιά στον κύριο Δημήτρη την Γλυφάδα που μα στέλνει μήνυμα και μα λέει κόπικη γραμμή. Ναι, υπάρχει ένα θέμα σήμερα. Και με τις γραμμές και με το ίντερνετ και με όλα. Λίγο να βρέξεις αυτή τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι τα συστήματα όχι του πολίτη, του πολίτης group, γενικά. Εγώ το πρωί είχα 2 διακοπές ντρέποντος χωρίς λόγο. Θα μου κάψει όλες τις συσκευές.
1: Εντάξει, έχεις λόγο και εσύ. Μένεις επαρχία. Συγγνώμη.
0: Τι
1: τώρα.
0: Έχει πάθει.
1: Έχω κέφια.
0: Για ξεκίνα λίγο.
1: Μόνο.
0: Μου βγήκε ένα βίντεο στο TikTok όπου τραγουδάει η Άννα Βύση με τον Νότι Σφαγιανά για αυτό το τραγούδι.
1: Τραγούδαγε τέλεια και ο Νότης.
0: Όταν μπήκε ο Νότης όμως.
1: Ναι, συνόδευε.
0: Και γράφει ένα σχόλιο από κάτω. Νότι γύρνα να γυρίσουν τα τσιμέντα.
1: Δεν θυμάστε την ετικέτα του βίντεο τι έλεγε.
0: Τι έλεγε.
1: Άννα Βύση τραγουδάει και Νότης μπαίνει με στροφή με κόκκινα.
0: Μέσα το Μέση λες.

0: Ατμοσφαίρα.
1: Γράφω από σενάριο μια ταινία.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
4: Να το.

0: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Σφαίρα 96,6.

0: Μπορείς φέρεις και το είπες στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Μισό λεπτά για να φτιάξω λίγο την καρέκλα μου. Γιατί δεν.
1: Ο Θοδωρής Φέρης πάντως δουλεύει 7 στα 7.
0: Ποιος?
1: Ο Θοδωρής Φέρης δουλεύει 7 στα 7, 365 στις 365 μέρες. Τώρα το πρωί σε πέσιμο, λιωμένος ήταν στο παράθυρο του αυτοκίνητου και λέγε: Πάμε τώρα, μας τα δίνει η ζωή, πάμε να τα πάρουμε όλα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Εντάξει, κάπως έτσι. Πέως.
0: Δεν τον ξέρω, αλλά έχω μάθει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Τα καλύτερα παιδιά, τα καλύτερα παιδιά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας να στείλω πολλά φιλιά στον Μανώλη που μου έστειλε πριν λίγο μήνυμα στο Instagram και μου γράφει. Μισό λεπτάκι, λίγο χάσει τα χαρτιά.
1: Φτιάξε τα χαρτιά σου.
0: Και μου γράφει: Καλησπέρα, υπέροχα πλάσματα. Έχω φάει ένα κόλμα με το Δεν είμαι μονάχη από την Άννα Βύση. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Δεν είμαι μονάχη.
1: Δεν είμαι στους Fanatics.
0: Ξέρετε, όλοι τώρα αρχίζουν και ανακαλύπτουν, δεν το έχουμε. Αρχίζουν και ανακαλύπτουν τραγούδια που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρέλος, μάλλον γι' αυτό.
1: Ναι, σου λέει τώρα είναι το απόλυτο trend στο TikTok. Κάνουν viral όλα τα τραγούδια Άνευ Καρβέλας.
0: Η Ματούλα είναι μαζί μας εδώ. Πολλά φιλιά στη Ματούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λία, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος λέει: Δεν διαβάζει τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τι μας έχει στείλει, Κωνσταντίνε?
1: Όχι, δεν διαβάσαμε τώρα.
0: Όχι, μας έχει στείλει για τους μπαμπάδες. Πρόσκληση που δεν έχουμε δώσει και για το Μαρόκο που ακόμη δεν το έχουμε δώσει. Μας έχει στείλει κάτι άλλο και δεν έχει έρθει. Μπορεί αυτό να εννοείς, δεν μας έχει έρθει όμως κάτι άλλο από σένα. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Σε λίγο θα παίξουμε βεβαίως. Θα παίξουμε την απαγγελία. Ο Θανάσης. Τι έγινε? Τι έγινε?
1: Η εφορία ψάχνει την βιομηχανία των influencer. Πόσο κοστίζει ένα story? Η ελληνική αγορά των influencer, βαριά βιομηχανία των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αν με ακούνε από την ΕΕ. Δεν είμαι influencer.
0: Τι λες, σας διαφημίζεις κι εσύ?
1: Δεν διαφημίζω τίποτα, Ελίνα. Όλα δικά μου είναι. Απλά τραβάω βίντεο με διάφορες μάρκες.
0: Η απόσταση, λέει, ανάμεσα στον πολυτελή τρόπο ζωής που προβάλλει στα κοινωνικά δίκτυα και στα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, αποτέλεσε βασικό λόγο για την κινητοποίηση της ΑΔΕ.
1: Μα κουνιούνται πάρα πολύ. Ανοίγουν μαγαζιά στο εξωτερικό, μας έχουν φάει. Εμείς τους μικρούς με ένα χιλιαρικά και του μήνα και τη.
0: Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις ανθρώπων, λέει, που δημοσίευαν καθημερινά φωτογραφίες από Μαλδίβες. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ δήλωναν λες ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ.
1: Κοίτα, μου έρχονται 5-6 στο μυαλό που είχαν πάει 25 μέρες Μαλβίδες. Και λέγανε, αλλά δεν ρίχνουμε να κάνουμε, ψάχνουμε αυτό, ψάχνουμε εκεί. Και λέω, ρε γάμο το. Και
0: θα
1: σα
0: πω, εγώ δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιον. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιον γιατί Μαλδίβες, Ηνωμένα ταξίδια, πολυτελή και αυτά, αν και επειδή πες για ταξίδια στο εξωτερικό και για μαγαζιά, αν μιλάμε για την Τούνη, τον έχει δημοσιεύσει ότι βγάζει πάνω από 2 εκατομμύρια ένα που βγάζει.
1: Υπάρχουν και πιο μικροί που θέλουν να γίνουν Τούνη.
0: Δεν του ξέρω.
1: Καλέ, τώρα σου λέει εδώ με τα PR trip, είδε αυτή την ασθένεια. PR trip.
0: Φεύγουνε αυτό τώρα φεύγουν πληρωμένων.
1: Τι είναι πληρωμένα και είναι ταξίδι. Και είναι α πούμε 2-3 τώρα, 4-5, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί μαθαίνει. Ακού, για ένα brand είναι διαφήμιση.
1: Δεν αντιλέγω. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί influencers πλέον, να το σπάνε λίγο. Δηλαδή υπάρχουν 5-6.
0: Πού θες να πας τώρα, γιατί δεν θες να καταλήξεις.
1: 5-6 συγκεκριμένοι influencers που είναι στα κονέ μέσα. Δηλαδή βάλαμε την τηλεόραση και στο ίντερνετ, εκεί έχουν καταλήξει με τις κλίκες. Κάνουν ταξίδι στο ταξίδι.
0: Ακούγεσαι ζηλιάρης.
1: Μα είμαι.
0: Γιατί,
1: συγγνώμη, εγώ είμαι από το 14, Ελίνα.
0: Τι είναι διαφημίσεις, αγάπη μου, το contouring.
1: Συγγνώμη, ένα PR trip από το 14.
0: Πού είχες πάει?
1: Πού με πήγανε? Α, τώρα με πήγανε Ιταλία.
0: Εγώ.
1: Ούτε ένα.
0: Μέχρι τη Χαλκίδα. Και πάλι με δική μου βενζίνη.
1: Ναι, έχεις φύγει.
0: Το PR trip είναι από εδώ στη Χαλκίδα.
1: Μα έχεις φύγει από πρωτεύουσα. Θεωρείται PR trip. Έστω, να με πάνε μέχρι την Αμογιανή, ρε φίλε. Να με πάνε κάπου, να πούνε. Μπράβο σας, κύριε Χορηγέ!
0: Ακούω, ζήλεψε ώρα να ήταν. Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μαζί μας εδώ, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 του Οκτώβρη, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Είναι μια έκθεση όπου νέα καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με μια άλλη ματιά. Gasmuseum.gr.
1: Πόσες φορές ψάχνουμε για μας τώρα τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στο Δουλεύθερα έχει αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία, από τον τριτοξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Αυτό ναι, τον εμπιστεύεσαι.
0: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
1: Αυτό ναι.
0: Αυτόν.
1: Αυτό ναι.
0: Εκείνον.
1: Όχι ρε, είναι αυτό ναι. Το εμπιστεύεσαι.
0: Είπες αυτόνε.
1: Αυτόνε είπα. Τον αυτόνε.
0: Ο αυτόνε του αυτόνε.
1: Να πούμε μπράβο στην πολίτη.
0: 50-0.
1: Να πούμε μπράβο στην πολίτη γκρουπ που παίρνει παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν καλά.
0: Σιγά,
1: ανοίγει τα σύνορα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ευκαιρία.

0: Τα πειράζει όλα τα κουπιά.
1: Ναι, από παιδάκι έτσι.
0: Τα πειράζει όλα. Μόνο στο αυτοκίνητο δεν ξέρει να τα πειράζει σωστά. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και πάμε.
1: Στο αυτοκίνητο έχω πειράξει κάτι κουμπάκι.
0: Έλα.
1: Άσε τώρα, αυτό είναι συμβατικό οικογενειακό.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε απαγγελία για να διεκδικήσετε πακέτο Combo Pizza Fan, μια high protein pizza, μια high protein σαλάτα και tropical bites. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για εσάς που θα κερδίσεις, για εσένα που θα κερδίσεις. Θα βρεις το τραγούδι δηλαδή που λέει ο Θανάσης. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια, ναι. Πώς σε λένε?
2: Είμαι η Έφη.
0: Είσαι η Έφη, από πού τηλεφωνείς?
2: Τρακομακεδόνε.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
2: Τρακομακεδόνε.
0: Ναι, απλά δεν σε ακούμε καλά και δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να παίξουμε εύκολα.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, Έφη μου. Λοιπόν, θα ακούσεις το Θανάση.
2: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία να έχεις, την από κι εγώ.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί πήγε λίγο νερό. Θανάση.
1: Έλα.
0: Θέλω το τραγούδι που θα πεις τώρα να το πεις σαν την Κατερίνα Στανίση.
1: Κατερινιό.
0: Μάλιστα. Και ο Θεός μαζί μας. Όχι, όχι, κανονικά τραγούδα η γυναίκα.
1: Κανονικά τραγούδα η ίδια.
0: Θανάση.
1: Ελληνάκι μου.
0: Τελείωνε.
1: Γιάννη, πιάσε ένα σόρε. Ένα σολέρε.
0: Ένα σολ. Σόρε.
1: Ένα σόρε. Ένα.
0: Πόσες είναι οι νότες, Θανάση?
1: Πάμε, πάμε. Πάμε λίγο γιατί κρυώνει η φωνή. Κρυώνει το εργαλείο, Ελίνα. Σε είδα μια φορά μες στον ύπνο μου. Ήσουν αφωτιά και ήσουν δίπλα μου.
0: Έλα, μίλα κανονικά.
1: Πανικός με πιάνει. Πρέπει να είσαι εδώ. Και σήμα δεν πιάνει το τηλέφωνο.
0: Για πες, Εφή.
2: Έλα, ναι. Το τηλεφώνη.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Τηλεφώνη. Έτσι. Τηλεφώνη.
0: Δεν τραγουδά έτσι, Στανίση. Ντροπή σου. Κι αν μας ακούει τώρα η κυρία Στανίση θα πει.
1: Την αγαπάω.
2: Δεν μπορώ.
1: Καλά την έκανα, Ελληνάκη. Η φωνή είναι από
0: σταμάτα μου, ρε. Έφη μου, συγχαρητήρια. Μην είσαι στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Ναι, ναι.
0: Φιλάκια. Είναι δυνατόν. Κάνε μου και εμένα ένα τώρα. Ένα
1: θες και εσύ τώρα. Θέλω, πάλι Στανίση.
0: Θέλω Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Είναι λίγο πιο ελαφριά. Πάμε με το δεύτερο, Γιάννη.
0: Σαν να μιλάει στην ορχήστρα του μιλάει.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς μιλάει και λέει. Με ένα φα. Ναι. Ένα φα.
1: Πάμε λίγο. Βάλε σε. Βάλε σε DM. Πρώτη, πάμε.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Λοιπόν, η Ιουλία μπαίνει λίγο έτσι πιο. Έχω μια αγάπη φλέβα στο λαιμό. Μου τραγουδάει ένα παλιό καημό. Και όσο πλαγιάζω, τόσο ξυπνά αντέχει.
0: Έχω μια αγάπη, τε ζεις.
3: Έχω μια αγάπη, μια πληγή.
1: Μπράβο, Ελένα.
0: Σε μένα βάζει το ρεφρέν.
1: Μπράβο, Ελένα.
0: Έχει θέμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που έχει στη λίστα σου.

0: θέλω εγώ με σένα, λέει ο George Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2.
1: Ελίνα, άκου να δεις λίγο, κοίτα λίγο. Είμαι μια ηλικία πλέον. Θα μου σπάσει το τύμπανο. Δεν θα τα ανεβάζεις έτσι τη τάση απότομα.
0: Τι εννοείς, σε έχω δυναμώσει.
1: Όχι, είναι χαμηλά και όταν τα βάζουμε τα σταυτάκια μέσα στα αίμα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν το πας σιγά σιγά, το μπαμπαμ. Δεν είσαι φοιτήτρια. Μπαμπαμ μέσα στο σπίτι να σου κάνουμε παρατήρηση, μην το βάζεις τέρμα.
0: Έτσι σε ενοχλεί το εδώ.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου η ένταση. Ναι. Με ενοχλεί όταν το κάνεις απότομα.
0: Δεν το κάνω απότομα.
1: Τώρα,
0: το κάνω εδώ.
1: Όχι, δεν το κάνεις εκεί, Έλληνα. Το έχεις στο μιούτ και βάζουμε τα γουστικά μπαμ τέρμα και λες α, σφαίρα!
0: Χριστέ μου.
1: Λυπήσου μας λίγο. Σαραντάρισα.
0: Παιδιά, ο Μπρατ Πιτ τον είδες. Τι styling που έχει.
1: Κοιτάω τον καθρέφτη κάθε πρωί.
0: Συγγνώμη, παραδίδει μαθήματα styling, παιδιά. Μαθήματα στυλ.
1: Έλα, σταμάτα τώρα, μια μπότα.
0: Έκανε ένα color μετά. Blocking φοβερό. Έβαλε τυρκουά σακάκι με φούξια παντελόνι.
1: Ωπα, ο ταμτάκο.
0: Δεν τρέπεσε λίγο εσύ. Κοίτα τι ωραίο σου είναι.
1: Για εδώ τον παϊτέρι.
0: Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το υποστηρίξει γι' αυτό. Κοίτα τι ωραίο που είναι.
1: Είναι σαν ξεβαμένη.
0: Γυαλί μη οποία. Είναι
1: σαν ξεβαμένη κούκλα Ken τη δεκαετία του 80 που την άφησε στον ήλιο το παιδάκι.
0: Ναι, θα ήθελε. Πόσο ζηλιάρη μπορεί να είσαι.
1: Είναι χάλιο συνδυασμό.
0: Και κρέμ πανοφόρη. Α, όχι.
1: Είναι σαν να έχουν γυρίσει. Είναι σαν να έχουν γυρίσει το Τζόκερ ελληνική παραγωγή. Τα ρούχα του. Σαν να είναι ελληνική.
0: Γιάννη, κάτω λίγο εικόνα. Έχει αφήσει και το παρετό που κάμισο ένα κουμπί ανοιχτό.
1: Γύρνα να το δει ο Γιάννη.
0: Θα σου πω. Φοράει ένα κολιέ. Πόσο είναι, μενταγιόν.
1: Ένα δις.
0: Με ριγέ σα επουκάμισο. Κοίτα εδώ, δεν είναι πολύ ωραίος.
1: Κούκλος.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Απλά δεν, αν το βάλεις εσύ, αν το βάλεις εσύ αυτό θα γελάμε.
1: Είναι, εννοείται.
0: Αν το βάλει ο Μπρατ Πιτ, χειροκροτάμε.
1: Ναι, όμως δεν πάει έτσι η ζωή, Ελίνα. Δεν πάει έτσι η ζωή, Ελίνα. Επειδή ο άλλος είναι όμορφος, να τα συγχωρούμε όλα.
0: Βρε αγάπη μου, και εγώ αν βάλω αυτά που φοράει δίπλα οι νες, ανές, πώς τη λένε, όνες.
1: Καταρχά είναι 70 χρόνων άνθρωπος να μαζευτεί.
0: Σιγά.
1: Έλα να πούμε τον μπάρμπα.
0: Άκου.
1: Σιγά μπορεί, 5 χρόνια μικρότερα από τον Μάικλ Ντάγκλας είναι. Έγραψε την αυτοβιογραφία του άλλο.
0: Κάτι έγραψε μέσα, κάτι έγραψε.
1: Είδε, λέει, όταν του είπε η Κάθριν Ζέτε Τζόουντ, ότι πλέον είναι μαζί, λέει, πήρε τηλέφωνο τρεις διαφορετικές σχέσεις που είχε, ή πέντε, δεν θυμάμαι, σε πέντε, τρεις διαφορετικές πολιτείες, σου λέει, είμαι με την Κάθριν, πρέπει να χωρίσουμε. Τίμιος. Τη χώρισε.
0: Περίμενε.
1: Ναι. Το λέει στην αυτοβιογραφία του.
0: Είχε ταυτόχρονα πολλές σχέσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μεγάλη χώρα. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ συνέχεια με μία. Να έχω σε μια πολιτεία μία σχέση.
0: Ναι, και τη χώρισε ταυτόχρονα όλες.
1: Ναι, και όταν λέει η Κάθριν ήρθε.
0: Μεγάλη καρδιά. Ψυχούλα.
1: Και αν την κάνω για σένα, κοίτα.
0: Ναι, τις χωρίζω όλες.
1: Τις χωρίζω όλες.
0: Ψυχούλα.
1: Ψυχούλης.
0: Πραγματικά.
1: Έκανε πολύ ωραία συνταγή σε ψυχούλη τώρα που το πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτη, 50 χρόνια πορεία, εξέλιξη και εμπιστοσύνη. Η εταιρεία ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, διαμαντή Μασούτη ΑΕ και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσία στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτη λοιπόν και συνεχίζουμε όλοι μαζί.
1: Ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador φυσικά, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: Γιάννη, ο φορτιστής...
1: Novibet προχωρούν μαζί. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: Γιάννη, ο φορτιστής που μου έχεις δώσει.

0: Μην στο Viber.
1: Μην λες το επίθετο αρχικά.
0: Συγγνώμη. Είσαι ο Σπύρος στο Viber.
1: Δεν είμαι, ρε.
0: Εσύ το έστειλες.
1: Δεν έχω bot, δεν είμαι υπουργός.
0: Ποιος τρώμα, δηλαδή περίμενε. Γιάννη, πες μου λίγο, τι είπα. Τζορτζ Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Εκεί τρόμαξες.
1: Σου στέλνει κι άλλο μήνυμα τώρα. Οργισμένο είναι αυτό, να ξέρεις.
0: Πού το, για να το δω.
1: Τώρα θα σκάει σε 3, 2, 1, τώρα έρχεται.
0: Πού το ξέρεις, επιτρολογεί.
1: Αφού λέει typing, το βλέπω. It's timing. Να. Κάτι το πήρε πίσω.
0: Δεν κάνει καν typing.
1: Σπύρο, μην είσαι κότα, στείλ το ρε. Βρίστηνε.
0: Ελίνα Θανάσης έχει δίκιο. Οδηγούσα. Α, ξανά το ίδιο στέλνει.
1: Εντάξει, έλα, στο πάλι τραγούδι.
0: Λοιπόν.
1: Ανά, έστειλε.
0: Είμαι ο Σπύρος, ναι, και αλήθεια τρόμαξα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ελίνα, δεν είμαι φίλος, το από κάτω.
0: Θα μιλάω σαν την Σάρα Σμιθ.
1: Σου λέει, δεν είμαι φίλος ο Θανάση. Είμαι ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Αλλά αλήθεια τρόμαξα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Θέλετε να μην φωνάζω.
1: Θέλω να πας πιο ράνια Κωστάκη. κόλλα στο μικρόφωνο και πες ότι είναι ο εραστής σου.
0: Είναι η Άννα Βύση και το Αιγαίο αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρίζει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα.

0: Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
1: Εντάξει, πολύ αστείο.
2: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone. Επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και το.
1: Ωραία το, ωραία μπήκες, αλλά το τσαφ στα αυτιά μου πάλι το κάνες.
0: Ποιο τσαφ, παιδί μου,
1: είσαι. Ρε, με την ένταση. Με την ένταση,
0: με την ένταση δεν μας νοιάζει, ρε Θανάση. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είσαι παρουσιαστής, πώς μας λένε, δεν ξέρω.
1: Να παίρνω βαρέα και ενθυγεινά για τα φτάκι μου.
0: Σιγά καλέ.
1: Ωραία, κύριε πολίτη.
0: Σιγά καλέ.
1: Θέλω το ασπίδες ή κανονικά ακουστικά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Θα ζητήσω, ρε.
0: Που είναι, ναι, τι να ζητήσεις.
1: Πάει ένα επίδομα.
0: Επίδομα για ποιο πράγμα.
1: Καργά γιατί δουλεύω. Εντάξει, είναι προς τιμή μου. Θα μπορούσα να ήμουν influencer. Ένα. Δεύτερον, μου έχει μείνει.
0: Ναι, άκουσα.
1: Ρε, και Χαβάη τους πάνε, ρε Ελίνα.
0: Λίστα.
1: Εγώ μόνο στο Λίλο Εστίτσα έχω δει αυτά τα μέρη. Ο Σμπούνια, δηλαδή, να μην τον πάρω συνεργάτη σε ένα ταξίδι μαζί μου.
0: Μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Kimberly Guilfoyle και είπε: έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε.
1: Έπαιρνε λίγα.
0: Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
1: Α, τα κόψε. Έκοψε τους δεσμούς. Γιατί μας την παρουσίασε σαν την κόρη του. Ότι σας στέλνει την κόρη μου.
0: Έλεγε. Έτσι έλεγε. Πω χαμόσε.
1: Την έχουν κράξει ό,τι υπάρχει στην Αμερική. Όλοι έχουν βγει, άστο.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι.
1: Μερικοί τα βλέπανε.
0: Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, δεν ξέρουμε.
1: Τώρα. Όποιος και να είναι.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 παρέα εδώ με τον Δουλευταρά. Μαζί μας ο Δουλευταράς καθημερινά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους. Επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται σε ένα καλύτερα, που θέλεις πάρα πολύ εκείνος εκείνη να είναι στις επισκευές του σπιτιού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι δηλαδή. Και ξέρετε τι κάνουν τη διαφορά. Κάνει τη διαφορά ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειάζεσαι. Γιατί καμιά φορά θέλεις έναν άνθρωπο και στην αναποδιά. Κάτι μπορεί να μην πάει καλά, οπότε η υποστήριξη είναι εκεί από το Δουλευταρά.
1: Alpha Bank Bonus Promo. Εδώ φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχεις έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Όχι. Δεν ξέρω τι σου έδωσα, ναι. Κάνω και λάθη, ναι. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Κουράζομαι να είμαι τέλειο συνέχεια.
0: Πείτε μου λίγο πότε είναι το Halloween. Πότε είναι.
1: Χθες.
0: Χθες ήταν.
1: Χθες, νομίζω.
0: Τέλος δηλαδή τώρα.
1: Όχι, δεν κρατάει. Α, μια μέρα είναι.
0: Γιατί εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και οι κολοκύθες ήταν μπροστά με ζωγραφισμένες, με πρόσωπα, με τέτοια.
1: Να δούμε καμιά Halloween. Κανένα thriller σήμερα. Έχει.
0: Γιατί thriller βλέπεις τα Halloween.
1: Στα Halloween μόνο thriller βλέπεις. Έχει thriller, έχει.
0: Δεν μου λες, σου αρέσει να βλέπεις thriller. Τι έπαθες.
1: Δεν με ρωτάει τι thriller έχει. Τρεις φορές το έχω πει. Μα δεν με ρωτάει.
0: Τι σήμερα έχει thriller.
1: Έχει, σου λέω, thriller σήμερα.
0: Το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Πού.
1: Βαλένθια Ολυμπιακός. Μιλάμε. Επεισοδιακό μάτς.
0: Μόνος του το ζει όλο. Θέλει να το ρωτάει, απαντάει μόνος του.
1: Μα δεν τις γιάνει τις πάσες.
0: Τι, γιατί είναι θρίλερ αυτό.
1: Είναι πρώτη η Βαλένθια. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Πέρα να την νικήσουμε. Πέρα να κερδίζουν.
0: Η Βαλένθια δεν είναι ισπανική ομάδα.
1: Πέρα να κερδίζουν ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, σε ποια διοργάνωση είναι αυτό.
1: Euroliga.
0: Στο Euro. Το Euro που είχαμε πάρει και εμείς το 4.
1: Πάλι τα ίδια. Μπάσκετ. Το κοφί είναι αυτό.
0: Γιατί δεν λέγεται Eurobasket, Euroποδόσφαιρο, να καταλάβουμε.
1: Γιατί είναι
0: Eurofootball, Eurobasket, Eurovolley.
1: Είναι πρωτάθλημα. Λίγκα. League.
0: Έχει 8.000 διοργανώσεις στο κάθε άθλημα.
1: Δεν σου φταίω.
0: Άλλο είναι το Champions League. Άλλο είναι το Europa League. Άλλο είναι το Mundial Παγκόσμιο League. Άλλο είναι μισή Ηφίλιος League. Άλλο η δεξιά Ηφίλιος League. Δηλαδή πραγματικά.
1: Τα παιχνίδια των ιδιωτών.
0: Και σε όλα αυτά τι παίρνουν. Όλοι παίρνουν το ίδιο πράγμα.
1: Χρήματα.
0: Αυτό παίρνουν.
1: Εμείς μη σου πω τι παίρνουμε. Όχι, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δηλαδή και να πάει, το παίρνεις.
0: Ναι.
1: Δε, απλά δίνεις μόνο.
0: Και εδώ ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα. Πολλές οργανώσεις έχει.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Πρωτάθλημα, κύπελο.
1: Έχουν βάλει Super Cup πλέον.
0: Παίρνουν και άλλο.
1: Έχουν και Super Cup.
0: Παίρνουν και άλλο σκεύος πέρα από το κύπελο.
1: Σκεύος Ιδονής. Επειδή νικάνε. Γουστάρουν να είναι πρώτοι.
0: Λέω ρε παιδί, γιατί έχω ακούσει, παίρνουν την κούπα. Παίρνουν το κύπελο. Δηλαδή παίρνει κοίτα, διάφορα.
1: Άκουσα μια πάρα πολύ.
0: Ο υποσελάνει όλο το σερβίτσιο.
1: Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία του φαν του Κατεριανάκη. Έχουν βγει πάρα πολλά podcast αθλητικά με πρώην ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δίνουν και ένα άλλο βήμα και μαθαίνουμε πολύ ωραίες ιστορίες.
0: Μάλιστα.
1: Δικές τους, έτσι, που δεν τις ξέραμε ποτέ.
0: Ο κύριος είναι παίκτης.
1: Κατεριανάκης, ναι, ήταν. Παλιά, τερματοφύλακας. Ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, και έλεγε ο άνθρωπος που πήγε να παίξει στην Καβάλα στο Ψωμιάδη. Θεός χωρέστανε. Και έλεγε ιστορία για, για την.
0: Ο Ψωμιάδης που είχε την
1: ΑΕΚ.
0: Δεν είχε την ΑΕΚ. Ή τον Ολυμπιακό.
1: Έπαιρνε και Καβάλα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και ήταν αυτή η καρικατούρα, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό ο Ψωμιάδης, τον γουστάρα μου, τον βλέπαμε έτσι με τον Πούρ και τα λοιπά. Οπότε τον έκανε πάρα πολύ καλά ο Κατεριανάκης και έλεγε αυτές τις ιστορίες πόσο ωραία τον μιμούτανε. Και το ήξερε και ο ίδιος και τον ανέβαζε και λέγανε ρε λίγο ρε μάγκα το πρόεδρο σου. Αλλά μου μείνε ένα μπόνους που του έταξε όταν είχα πάει να παίξει την Καβάλα, λέει. Μπαίνουν σε ένα γήπεδο και ήταν έξω από το γήπεδο κάποιοι πάγκοι με τοπικά προϊόντα. Και του λέει, κράτα τον γκολ σήμερα και έχεις και μαρμελάδα δώρο. Οπότε έχουν και τα κάτι τους.
0: Έχουν και το κάτι τους.
1: Το πόνους το έχουν.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα θαύμα στον Σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα.
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλο. Με ξέρει.
2: Ναι.
1: Τέρι Γαβίνα. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί χειροακού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ρογάμπτο του Γρηγόρη. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ομολογάει. Να το ξέρει. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη του Πουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα
5: FM. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
13: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακοίνωση. ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Απόγευμα Τρίτη. Τρίτη δεν είναι σήμερα. Έχω χάσει
1: σήμερα.
0: Τρίτη και 13 καλή.
1: Ναι, σήμερα είναι χρυσουζομέρα.
0: Δεν είναι μωρέ.
1: Και όλο το πρωί είχα άγχος. Είχα πει να προηγηθεί, να προηγηθεί.
0: Λοιπόν, και διαβάζω παιδιά στο εφημερίδα ένα άρθρο και λέω κάτσε να το πατήσω. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή σύντροφό του στη Χαβάη.
1: Εντάξει, μερικοί άνθρωποι έχουν προσωπικότητα μόνο.
0: Καταρχάς και είναι πολύ όμορφος.
1: Εντάξει, όχι, σαν μπούλης είναι. Δεν με ενοχλεί κοιλιά, είναι αυτό το
0: πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορεί να φάει λίγο
1: το
0: μια φορά.
1: Το αμερικάνικο προγούλι με ενοχλεί γιατί είναι κόκκινο πολύ.
0: Βρέθηκε στη Χαβάη για τον γάμο της Τζένιφερ Μάγερ, πρώην σύζυγος του καλύτερου του φίλου Τόμπι Μαγκουάιρ.
1: Άντε ρε, πήγε.
0: Παντρεύεται η πρώην και πήγε.
1: Είδες ρε φίλε, πάντα σε αυτή η Σουηδία των πολύ λεφτάδων πάντα μου άρεσε.
0: Και παντρεύει και πήγε μαζί με την σύντροφό του το μοντέλο Βιτόρια Τσερέτη.
1: Τσερέτη. Η καινούργια 23 χρόνια αυτή.
0: Όχι.
1: Πόσο είναι, 26.
0: Σιγά μόνο που έχει παχύνει και η φωτογραφία που ήταν πριν τον αναδικούσε.
1: Εγώ έχω πιο μεγάλη κοιλιά. Εγώ σου είπα για τη μάπα που έχει, έχει κατακαεί από κασά ροδάκινο έχει γίνει. Και τα φάτσα τώρα.
0: Μήπως κάνει κάποιο.
1: Σε γοητεύει τώρα αυτό.
0: Όχι, θα σου πω, φαίνεται υγιή όμω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορδοροδοκόκκινο το μαγουλάκι.
1: Αλλά αυτό. Να είναι καλά, φίλε.
0: Εντάξει, είναι 50 χρονών όμως, έκανε.
1: 51.
0: Τέλος πάντων, στο 6 γίνεται χαμός τώρα με το μεταφράσιμο.
1: Να ξέρεις, η νέα γενιά τον συχαίνεται.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι το χάσμα γενναιών στις γυναίκες. Οι γυναίκες κάτω των 30 συχαίνονται τον Ντικάπριο. Τον θεωρούν πάρα πολύ προβληματικό.
0: Τι
1: λες,
0: μωρέ.
1: Είναι μόνο Τίμωθη Σαλαμέ.
0: Ο Σαλαμέ, γιατί έχει με την καλή Τζέν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι
0: για τη Gen Z είναι και... αυτό.
1: Όχι, για τη Gen Z, αν θες να ξέρεις, είναι ο άλλος ο Spider-Man με τη Ζεντάγια.
0: Καλά,
1: ο Holland.
0: Η κόρη μου και αυτές οι ηλικίες, επειδή είναι το αγόρι της Kylie Jenner, σου λέει α, καλός είναι.
1: Ναι, μωρέ, και πρέπει
0: άμα να... τους ρωτήσεις τι έχει κάνει αυτό, θα σου πούνε δεν ξέρω. Απλά τα έχει με την Kylie.
1: Και ο άλλος της Kylie Bieber, ο Bieber.
0: Που είναι
1: αυτό που λέει το κουνάβι το τραυματισμένο. Και θέλουν όλα τα μικρά. Να, έχω το γλυκούλι.
0: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι εδώ στην παρέα μας, ο οποίος η εταιρεία διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και κάθε Σάββατο σπάει τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται και σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει για το Σάββατο, μόνο για τα Σάββατα, σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr.
1: Η εβδομάδα είναι γεμάτη. Γεμάτη δράση. Στην Novibet, που άλλου, με σέντρες μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά ακόμη. Δεν μπορεί να πάει λάθος. Η δράση στην Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Κάποιες φορές αναπολώ τα χρόνια που κάναμε μαζί εκπομπή, που τώρα μου τα θυμίζεις.
1: Εγώ.
0: Είχα δώσει μια συνταγή, νομίζω τότε. Έχω την αίσθηση ότι την είχα δώσει και θα τη δώσω και σήμερα.
1: Ποια είναι?
0: Η συνταγή της ημέρας. Στραγγαλοσπανακούπιτα. Τι θυμάσαι?
1: Τι θυμάσαι? Αυτές οι αίδες, δηλαδή πραγματικά.
0: Σπάνο Βαγγελοδημήτρη.
1: Δηλαδή η ενότητα είναι τι θα παραγγείλω πάλι σήμερα, ακούγοντας με την Ελένη Παπίλα.
0: Το θυμάσαι αυτό? Την είχα δώσει.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά.
0: Στραγγαλοσπανακούπιτα, πες το.
1: Εντάξει, αυτό με τα στραγάλια. Στραγγαλοσπανακούπιτα.
0: Ναι.
1: Με στραγάλια είναι, έτσι.
0: Κάτσε να δω, δεν ξέρω.
1: Στραγγόν φαντάζομαι, δηλαδή.
0: Ναι. Έχει στραγάλια. Στραγάλια.
1: Δεν θέλει εγώ.
0: Ωραία τα στραγάλια.
1: Ναι, θα σπάσω καμιά κουφάλα.
0: Όχι. Καταρχάς τα στραγάλια.
1: Δεν
0: μ'
1: αναγκώνει το στραγάλι.
0: Μισό λεπτάκι, τι λες καλέ. Λοιπόν, θέλει και σπανάκι και λαδάκι και αυγά και μοσχοκάριδο και άνηθο. Σαν να φτιάχνει σπανακόπιτα.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τι φτώχεια καταραμένη είναι οι συνταγές σου, δηλαδή. Τι είναι αυτό, τι κατοχικό σύνδρομο είναι αυτό.
0: Άμα πήγαινε σε ένα εστιατόριο Μισελέν και σου έλεγε στα ορεκτικά, στραγγάλο σπανακόπιτα, θα έλεγε σουά.
1: Θα το στραγγάλιζα, ρε. Άμα μου λέει στραγγάλο σπανακόπιτα 150 ευρώ.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Πλύνε, καθάρισε και χοντρόκοψε το σπανάκι. Μετά τον άνηθο, το σκόρδο, όλα αυτά μαζί, κρεμμύδια, σκόρδο, το σοτάρουμε όλα μαζί, το σπανάκι, τα ανακατεύουμε. Και εκεί μπορείς, κοίταξε, μπορεί να βάλεις και φασόλια, μα θες.
1: Όχι, στραγάλι θα βάλεις.
0: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να τα αλέσουμε τα στραγάλια στο μούλτι. Να τα κάνουμε σκόνη,
1: κατάλαβες. Θα κάνει πάστα δηλαδή, στραγαλιού.
0: Ναι, κοίτα πως είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο?
1: Πω, είναι σαν παιδιά μπακλαβάς Κωνσταντινούπολης χωρίς φίλο. Αυτή η ιδέα είναι.
0: Κι όμως παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ψάξτε το λίγο στραγγάλο σπανακόπιτα.
1: Δηλαδή είσαι ατότρογες τώρα αυτό. Δηλαδή έχεις τα κότσια εσύ να πας τώρα πίσω στο κελαϊδί της χαούς.
0: Και φετούλα βάζει μέσα και φετούλα και φετούλα.
1: Θα φτιάξεις αυτό στο κελαϊδί δηλαδή, θα το δώσεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα δώσω στο Μίτσο, στο Τζούνιορ.
0: Όχι, στο Τζούνιορ με τίποτα.
1: Α, είδες αυτή είσαι μάνα Ελληνίδα, ντροπή σου. Καμία εξέλιξη το είδος πια. Τι άντρες θα παραδώσεις, Ελληνά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω μία χάρη. Θέλω να μου στέλνετε συνταγές στο Viber, παράξενες, περίεργες, που δεν τις φτιάχνουμε συχνά. Που λες, πώς το σκέφτηκε αυτό. 693-610-1022, σας περιμένουμε καθημερινά.
1: Έλληνες, έχω μία ερώτηση. Τι δεν θα τρώγες με τίποτα. Σκέψω ότι τρώγεται και ο άνθρωπος, έχω να σου πω.
0: Ναι, με τίποτα, οτιδήποτε έχει να κάνει με κοκορέτσι, κοντοσούβλι.
1: Δεν έχει φάει ποτέ σου. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου πιτόγυρο, τι εννοείς.
1: Σοβαρά μιλάς. Δεν έχεις φάει δηλαδή ποτέ έντερα.
0: Είσαι καλά.
1: Σου πάρε.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δηλαδή, το.
0: Δεν είμαι vegan, απλά δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου κρέας εκτός από κοτόπουλο.
1: Το πατέρα σου τον είχαμε τον αντίχειρα να ανοίγει το αρνί.
0: Έτσι
1: τα
0: ανοίγει. Με τον αντίχειρα.
1: Πραγματικά, δηλαδή, πώς τη γλίτωσες.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς σου δώσανε αμελέτη να φας, να μεγαλώσεις.
0: Έχω υπάρξει σε Πάσχα που το τρώγανε.
1: Παπα, ρε φίλε, μου τα βάζει. Εμένα μου παρακαλούσε ο Θεός.
0: Επίσης τρελόμουν.
1: Μου τα βάζει στο στόμα, μου λέει, έλα εδώ.
0: Έλα, μωρέ.
1: Έλα,
0: όταν ήμουν μικρή που κάνανε. Α, λίγο πετσούλα, λίγο πετσούλα, λίγο πετσούλα. Τι είπες, δεν άκουσα. Πες.
1: Τι είπα.
0: Κάτι για το θείο σου.
1: Θείο μου, μου τα βάζει με το ζόρι, τα μελέτε στο στόμα. Μου λέει,
0: γιατί έχουν βιταμίνες.
1: Πάει, μου λένε, ναι, και το μάτι. Και το μάτι του αρνιού. Όλο ο κανιβαλισμό.
0: Κάπου οι Ζουλού γελάνε με εμάς.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, μέχρι να μας στείλετε τις συνταγές σας που τις περιμένουμε πώς και πώς, να υπενθυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ. Και ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, με φυσικό αέριο και ρεύμα βεβαίως. Μέσα στο πρόγραμμα που στεριάζει, στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Κλασική στιγμή ενηλικίωση. Χαλάκατε στο σπίτι και συνειδητοποιήσω ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει αν ξέρει κάποιο γνωστό, και αν είναι καλό και αν έχει χρόνο. Και. Μπαίνει δουλευτά και εσύ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεδί.
1: Και πώς θα λέγεται?
0: Φυρφυρί.
2: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Σφαίρα 96,6.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 26 10 52 23 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: απομένουν.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
4: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 102,2, απογευματινό με την Ελένα Παπίλα και το Θανάση Πασά και λίγο πριν κλείσουμε. Πού σε στέλνω, πού σε στέλνω. Σε στέλνω στο Μαρόκο. Ταξίδι για δύο, απευθείας φτύσεις με Aegean. Προς το Μαρακές διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημί διατροφή. Βλέπεις Καζαμπλάκα, Ραμπάτ, Αγέρι. Ανακαλύπτεις τις αυτοκτονικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα. Παιδιά, μιλάμε τώρα και όλα τα ξαναπληρωμένα, έτσι. Μάνεσης και Σφαίρα, το κανονίσαμε. Αν θες να είσαι αυτός που θα ζήσει αυτό το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός. Για περισσότερα ταξίδια στο Μάνεσης Travel, μπες www.manesistravel.gr.
1: Την Πέμπτη θα ξέρουμε στο πρωινό Σφαίρα ποιος θα ταξιδέψει για Μαρόκο. Και αφού μάθουμε λοιπόν για το Μαρόκο, το Σάββατο αυτό 17 του μηνός, 17 Οκτωβρίου, από τις 2 στις 4 στο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εμάς και όλους εσάς στο Athens Metro Mall. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η Νάνση και ο Παναγής, Νάνση Αντωνίου Παναγής Τζορτζάτος, όπου θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Εκεί θα παρουσιαστεί η νέα συλλογή Σουπλίν Parfum Delance, συγγνώμη. Σουπλίν Parfum Delance, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Είναι δύο μέρες το event, Παρασκευή και Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι τα παιδιά μας εκεί. Και οι εκπλήξεις βεβαίως δεν σταματούν εκεί. Θα υπάρχουν τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα και εσείς θα γυρίσετε το διαδραστικό τροφοτιστής για να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Στο Σουπλίν λοιπόν, στο Athens Metro Mall, το Σάββατο 17 του μηνός, 2 το μεσημέρι.
0: Επίσης θέλω να σας μιλήσω για τα 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξη, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς παραμένοντας πιστής αξίες με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
1: Λοιπόν, και πριν σας χαιρετήσουμε, θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε και την Ovibet, βεβαίως. Βεβαίως. Branded τραπέζια είναι αυτό που συμβαίνει τις Τρίτες στην Ovibet. Η Ovibet σου κάνει το τραπέζι τις Τρίτες. Branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρεις θέση λοιπόν στο τραπέζι και απλά να το απολαύσεις. Winning Tuesdays στην Ovibet. Live καζίνο στην Ovibet όπου μαθαίνεις περισσότερα. Αυτά. Και τα λέμε πάλι αύριο, Τετάρτη. Εγώ αύριο δεν θα είμαι μαζί σας.
0: Ναι,
1: θέλω Θανάσης μόνος του.
0: Το κοριτσάκι μου θα φύγει, έχει κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Θα είμαι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Οπότε τριήμερο σας θέλω δυνατό δίπλα μου, τηλεφωνάκια, γραμμές. Θα πούμε ανέκδοτα, χαζομάρες και άλλες ιστορίες από τη ζωή μου.
1: Αχ, και είχα ένα ανέκδοτο, ξέχασα να σου
0: πω. Γεια σας.
1: Τα λέμε αύριο, όχι, τα λέτε αύριο βέβαια. Να περάσετε πολύ ωραία. Έχετε η Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11. Φιλάκια πολλά.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: πέρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρέσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Πολύ αστείο ήταν αυτό, κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ καλά.
4: 6 με 8 9 10. Πρωινό Σφαίρα. 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Corali Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Class Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας, όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τόνο σαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.

Σφαίρα 96,6.

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Μπράβο.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου, Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
7: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
9: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ.

0: το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτο 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναιστιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου.
8: Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
9: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000.
10: Και στο αναστασόπ.gr.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο! Ας γελάσω!
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
15: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Εμπορικό συνεργάτης της Alumil νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
7: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζεται. Βάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλάφκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
7: Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζει. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 26 10 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
0: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 210 400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: αγγίζετε.
1: Μόνο ακούστε.
0: Μόνο ακούστε. Σφαίρα 96,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

96,6.